0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
16: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
15: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
17: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Αδίεξοδο εκ νέου στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης με την Αυτοδιοίκηση για δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον. Η ενσυναίσθηση σε πρώτο πλάνο για Συνδικάτο Οικοδόμων, Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ και Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παπούτσια κατά προτίμηση ανδρικά και μωρομάντιλα για τους μετανάστες πρόσφυγες στα γραφεία του Συνδικάτου. Έντονες αντιδράσεις στη Σάμο για τη μεταφορά 300 μεταναστών από την Κρήτη, διαβεβαίωση πλεύρη ότι η δομή δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού στους δύο βασικούς κατηγορούμενους και για ηθική αυτορχία στον 57χρονο πατέρα. Συνοδικό τρισάγιο το απόγευμα στις 7.30 στον τάφο του Νικήστρατου Γεμιστού με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνη Σαυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο, να λέει στο Ράδιο 984 ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και όχι τυπική εκκλησιαστική πράξη μνήμης. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτήριου 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαου. Την εικόνα της Κρήτης ως ενός ασφαλούς νησιού υπερασπίστηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η εγκληματικότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV και στην Νικολέτα Σφακιανάκη. Σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο έγγραφο με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για την περίοδο 28-2034. Νέα κινητοποίηση για την Τετάρτη 17 του μήνα με στάση εργασίας, ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ αναφορικά με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Φυτεία με περισσότερα από 6.600 δεντρέλια κάναβης εντοπίστηκε στην Κορινθία. Αντιφατικά μηνύματα είπα και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός ημερών. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Οι συνδιοργανώτριες χώρες Καναδάς και ΗΠΑ ρίχνονται απόψε στη μάχη του παγκόσμιου κυπέλου, αντιμετωπίζοντας τις Βοσνία και Παραγουάη αντίστοιχα.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Από το 1906 η ΑΚΕΚ
0: μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
18: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Άντε, πάμε σε μια καινούργια ημέρα. Πάμε με όλη μας την καλή διάθεση. Πάμε για να αντιμετωπίσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία θα μας φέρει η Παρασκευή. Παρασκευή 12 του Ιούνιου σήμερα. Καλημέρα σε όλους σας. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Με ένα καιρό που φαίνεται ότι αλλάζει διάθεση από εδώ και κάτω, διότι θα έχει και αρκετές βροχές, θα έχει και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας, τοπικές μπόρες στην Αττική, στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Χαλκιδική, με πιο έντονα φαινόμενα. Άστατος καιρός επίσης και για το Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Άστατος ο καιρός και στην Κρήτη. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη για σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε 12 του Ιούνιου, με τον άνεμο από βορειοδυτική κατεύθυνση τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο κρητικό, έτσι για να ξέρει και ο Γιώργος ο Σαχίνης, και θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η επικοινωνία σας με την εκπομπή, η επικοινωνία σας με το ράδιο 984 newspapakiradio984.gr και info papakiradio984.gr.

Σήμερα τιμάται η μνήμη των οσίου Ονούφριου του Αιγυπτίου. Γιορτάζει ο Ονούφριος, ο Ονούφρης ή η Ονούφρια. Και βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, μπορεί η Εκκλησία σε καθημερινή βάση να τιμά τη μνήμη κάποιου οσίου ή κάποιου Αγίου. Να υπάρχουν κάποια ονόματα που θα έχουν τη τιμητική τους, αλλά σαφέστατα εσείς επιλέγετε πότε εορτάζετε, διότι υπάρχουν και διπλές εορτές μέσα στο χρόνο και ξέρετε πότε θέλετε να έχετε την τιμητική σας. Έτσι απλά το λέμε, γιατί κάποιοι παρεξηγούνται. Λοιπόν, την πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας την έχετε μέσα από τους τίτλους ειδήσεων του Ράδιο 984. Τα νέα για τον καιρό σας τα δώσαμε. Ελάτε να πάμε σε εκείνο το παρασύνθημα που λέγεται «Πρώτες σελίδες των εφημερίδων», να συμπληρώσουμε κομματάκι-κομματάκι αυτά τα περίφημα και τα ωραία της σημερινής ειδησιογραφίας, με αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, θα κουβεντιάσουμε ή κουβεντιάζονται. Χωρίς λύση η χθεσινή τηλεδιάσκεψη, ώρα για πράξεις, πρόταση για την χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών από το Περιφερειακό Συμβούλιο περιμένει ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες θέσεις που να συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, αλλά είναι σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν. Τώρα εδώ σε αυτό εδώ το θέμα, για να κάνω το δικό μου σχόλιο ή να σας δώσω τη δική μου τη θέση, είτε κλαις είτε γελάς, είτε γελάς είτε κλαις. Δηλαδή ο κύριος Θάνος Πλεύρης περιμένει από την τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει, περιφέρεια και δήμους, να αποφασίσουν και να προτείνουν εκείνο το χώρο που μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών πριν φύγουν και πάνε σε άλλες περιοχές. Πριν φύγουν, ας πούμε, και πάνε σε δομές της υπόλοιπης χώρας. Αλλά το ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στη Σάμο, διότι με το που ακούστηκε ότι θα πάνε εκεί 300 μετανάστες από την Κρήτη, ξεσηκώθηκε η γη και το σύμπαν. Οι εκπρόσωποι του νησιού διεμήνησαν προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι η τοπική κοινωνία αποδέχθηκε τη δημιουργία της νέας δομής αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα και όχι για φιλοξενία μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα από άλλα σημεία. Μια δομή η οποία φιλοξενεί στη Σάμο κοντά στους 1000 ανθρώπους, όπως μαθαίνω από τους φίλους μου εκεί, τους Σαμιώτες. Τώρα, αν εδώ εμείς από την άλλη, και μάλιστα υπάρχουν, για να το προσθέσω και να το συμπληρώσω, ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στους Σαμιώτες ότι η δομή δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Εμείς εδώ λέμε ότι περιμένουμε τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μην υπάρξουν μονομερείς αποφάσεις ή όχι τι έχει να κάνει με τη δομή φιλοξενίας. Καλά, αφήστε το να δούμε πολιτικά, λεκτικά, ποιος θα σκοτωθεί πρώτος από τον άλλον. Διότι το παρασύνθημα και το παρασκήνιο είναι πάρα πολύ έντονο σε ό,τι έχει να κάνει με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, με τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν, με αυτά τα οποία αναφέρονται και τουλάχιστον μαθαίνουμε ή διαμηνύονται μεταξύ των ίδιων των δημάρχων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βοράς, νότος, νότος, βοράς. Πάμε σε κάποιες άλλες εποχές. Πού είναι ο ρόλος των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων? Ποιος είναι ο ρόλος των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων? Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν εκεί στο μεγάλο το τραπέζι για να δούμε ποιος λέει, τι λέει, γιατί το λέει, και είναι ώρα, όπως λέω πάρα πολλές μέρες, να υποθούν οι μεγάλες οι αλήθειες αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Βαριές κατηγορίες για τους τρεις συλληφθέντες, υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κεντρικό μέλημα η ασφάλεια της Κρήτης και των κατοίκων της, η συνέντευξη που έδωσε χθες, Κρήτη Σήμερα, με Νικολέτα Σφακιανάκη στην Κρήτη TV, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία, για το θάνατο Βαλιράκη. Απίστευτο, ζήτησαν από εργαζόμενους να επιστρέψουν το δώρο Πάσχα. Στο χώρο του τουρισμού αναφέρεται. Ηράκλειο, μία 32χρονη που ζει άστεγη αγωνίζεται για την επιβίωση.
Ελμεπά ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγει νέος Πρετανής και Χανιά αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς αερομά. Αυτά είναι τα θέματα, τα θέματα τα οποία προαναγγέλλονται για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Είπαμε για να γνωρίζετε πως σήμερα η επικαιρότητα καταγράφεται, να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα της Παρασκευής. Εφημερίδα Καθημερινή, οι διασυνδέσεις και τα μπλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πως φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Από τα νέα, βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, δύο αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μία αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση, για επιδημία παρετήσεων μιλάει το Πασόκ. Απογευματινή, κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια, προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός, τα σιγουράκια, οι πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και τα ραντεβού με τους δύο πρώην προέδρους. Εφημερίδα των Συντακτών, κεντρικό θέμα, η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην εφημερίδα, μόνο στην Ευσύν ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου, 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Γράφει ο Ριζοσπάστης, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου οι εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχθούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης. Ελεύθερος τύπος, μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Και μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων, τι φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Το Μανιφέστο επιλέγει το θέμα «Βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο». Σε δύσκολη θέση η ιέρια της Κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας, το κλειδωμένο ερμάριο, οι προβλεπόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Εφημερίδα Κόντρα, έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητηρίο. Η πολίτικα επιλέγει το θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλι στην Τουρκία. Αν με εμπιστευθούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω να μην κάνει ζημιά στην παράταξη. Δεν είμαστε ισόβοι, υπάρχει η ζωή και μετά την πολιτική. Αναφέρεται στην χθεσινή συνέντευξη στον Χατζη Νικολάου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δημοκρατία, γραμματής και φαρισαίοι στο Μαξίμου. Και τέλος από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, γκάζι φρένο, οι εισηγμένες λόγω πολέμου και άρχισε ο χορός των επιτοκιακών αυξήσεων. Και αυτά είναι τα θέματα τα οποία για σήμερα φιγουράρουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι να έχετε αυτή την περίφημη εικόνα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι έχουμε μπροστά μας, γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, ότι έχουμε μία τελετή μνήμης και τιμής για τους ομήρους της ΤΟΑΣ Μακάση. Διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 15 Ιουνίου 10 το πρωί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας. Και επίσης να σας δώσω άλλη μία εκδήλωση μνήμης για το πρώτο σαμποτάζ του αεροδρομίου Καστελίου 1942-2026, Κυριακή 14 Ιουνίου 11:30 στη Χανδρού του Δήμου Μινώα Παιδιάδας.
Ο Δήμος Μηνώπεδιάδας γράφει η σχετική ανακοίνωση και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρούς με αφορμή τη συμπλήρωση 84 χρόνων από το πρώτο σαμποτάζ του αεροδρομίου Καστελίου που καταγράφηκε ως το πρώτο σαμποτάζ εναντίον των δυνάμεων του άξονα στην Ευρώπη, διοργανώνουν εκδήλωση στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και όλων όσων συνέβαλαν με θάρρος και αυταπάρνηση στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 11:30 στη Χανδρού του Δήμου Μηνώα Παιδιάδα, σε ένα χωριό που συνέβαλε καθοριστικά στην αντιστασιακή δράση της περιοχής. Κρατήστε τα αυτά, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί αν ξεχνάμε την ιστορία μας είμαστε και χαμένοι. Ας αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά και να τρέξουν και να τα έχουμε από κοντά για να μαθαίνουν ιστορία και τα δικά μας τα παιδιά. Στα 22 λεπτά είμαστε μετά τις 8. Παραμένω σε εκείνο το μεγάλο θέμα που λέγεται μεταναστευτικό. Σας έδωσα λίγο αυτά τα οποία έγιναν στη χθεσινή ημέρα και έγιναν στη χθεσινή ημέρα μέσα από μια άκαρπη τηλεδιάσκεψη, αυτοδιοίκηση κλπ. Γιατί τα παζάρια κάτω από το τραπέζι δεν αφήνουν και πολλούς να πάρουν ανάσα. Πολιτικά παζάρια, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι, μεταξύ Νότου και Βορρά, μεταξύ κοινοβουλευτικών και πάει λέγοντας, δημάρχων που μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία. Εδώ που παίζει η πολλή κουβέντα, εδώ που παίζει η αφωνία, αλλά δυστυχώς. Πάω να σας διαβάσω αυτά τα οποία αναφέρονται στο σημείωμα ή στο δελτίο τύπου από το Δήμο Ηρακλείου επίσης, με τον τίτλο «Αλέξης Καλοκαιρινός, να τεθούν δημόσια οι συνολικές λύσεις και να γίνει αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών». Στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης, γράφει ο Δήμος Ηρακλείου και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συρηγονάκη και τους λοιπούς δημάρχους από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ο Υπουργός Μετανάστευσης υπενθύμησε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης και η Δήμαρχη Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης, Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, έπεισαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την αρχική θέση για δημιουργία μόνιμης δομής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη και δέχθηκε τη δημιουργία δύο δομών ολιγοημερής 2-3 ημερών κράτησης. Ενημέρωσε επίσης τους αυτοδιοικητικούς για τα νεότερα δεδομένα των μεταναστευτικών ροών, τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας της δομής κράτησης της Αγίας Χανίων, καθώς και για το κατεπήγον της εξέβρεσης αντίστοιχης λύσης στην Ανατολική Κρήτη για το επόμενο τετράμινο, όπου αναμένονται αυξημένες ροές. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου από το Δήμο Ηρακλείου. Κατά την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι θα πρέπει να τεθούν δημόσια οι συνολικές λύσεις στο τραπέζι, να γίνει αναλυτική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και εκτίμηση των συνεπειών ανά περίπτωση. Επίσης, υπενθύμησε ότι το Ηράκλειο σηκώνει τα τελευταία χρόνια το βάρος της προσωρινής φιλοξενίας, τον τελευταίο χρόνο στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι και προηγουμένως στο χώρο του πρώην κτέλης στην Παραλιακή. Και αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα. Δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα, δεν υπάρχει όχληση στις δραστηριότητες του λιμανιού, όμως το ψυγείο είναι ένα κολαστήριο και παρά την ηρωική προσπάθεια των στελεχών του λιμενικού σώματος και του Ερυθρού Σταυρού και όσων εθελοντών μπορούν να συνδράμουν και συντρέχουν, αυτό δεν είναι ανεκτό. Η κατάσταση είναι ανθρωπιστικά παράδεκτη και αυτό δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη συζήτηση.
Είναι απολύτως κουρεσμένος ο χώρος, έχει υπερβεί τις περιορισμένες δυνατότητές του και πλέον υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί αυτή η ανεπαρκέστατη δομή με πολύ περισσότερους ανθρώπους και να οδηγήσει σε κατάσταση που δεν θα είναι διαχειρίσιμη για την πόλη του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε επίσης την ανάγκη ενδελεχούς και εντατικής πληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών για τα δεδομένα του αντίστοιχου χώρου προσωρινής κράτησης της Αγίας Χανίων, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες ως προς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και να μην τροφοδοτούνται οι αντιδράσεις από την έλλειψη της σωστής ενημέρωσης. Τέλος, επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει και στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, ότι ο Δήμος Ηρακλείου για λόγους αρχής δεν εξαιρεί τον εαυτό του από τις δυνητικές λύσεις. Προφανώς με κάποια κριτήρια που έχουν τεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι να αποφευθεί ο αστικός ιστός και να αποφευθεί περιοχή που έχει κορεσμούς διαφόρων ειδών ή πολύ μεγάλες ανεπάρκειες συγκοινωνίας, σύνδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Πρέπει να τεθούν και αυτές οι παράμετροι στη συζήτηση, που πρέπει να είναι ανοιχτή και ειλικρινής, όλοι μας να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους και να συμβάλλουμε το πρόβλημα να μπει στην πραγματική του διάσταση. Μετάφραση καμία. Μεταφράζετε εσείς. Αυτό που υπάρχει αυτή την ώρα είναι ένα αλαλούμ. Ανατολή, Δύση, Βορράς και Νότος. Διαβάστε το.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
7: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
9: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
8: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
9: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
8: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω το γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Ξέρεις. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
19: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
21: Και μιας που σας πήγα στη Σάμμο με τη μεταφορά των 300 μεταναστών στην εκεί δομή και μιας και οι εκπρόσωποι του νησιού διεμήνησαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης ότι άλλο να έχουμε μια δομή για τις μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν στα θαλάσσια σύνορα και άλλο να μας φέρετε μετανάστες για φιλοξενία στη χώρα από άλλα σημεία, θα σας πάω και τηλεφωνικά στη Σάμμο με την βοήθεια του καλού συναδέλφου, φίλου της εκπομπής, του Γιάννη του Νέγρη από το ράδιο Σάμμος 102. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους Σαμιώτες.
22: Καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής σου.
21: Για πες τι έγινε εκεί.
22: Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που είπες περί της διαμαρτυρίας των εμπλεκομένων και των αναφέρομαι συγκεκριμένα της επιστολής του Δημάρχου Πάρη Παπαγεωργίου και της επιστολής του Αντιπεριφερειάρχη Ελισέου Μαυρατζώτη, γιατί όλοι αυτοί έχουν εμπλοκή πριν από χρόνια στην απόφαση που πήραν για την κατασκευή μεγάλης δομής μεταναστών στη Σάμμο. Η δομή έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί στην περιοχή Ζερβού 5.500-6.000 άτομα. Σήμερα έχει μόνο 1.000 άτομα. Οι εργαζόμενοι είναι 1.000 τόσοι περισσότεροι. Δεν θα πρέπει να γεμίσει αυτή η δομή? Πώς ερώτημα το θέτω.
21: Γιατί διαμαρτυρώνται τότε σήμερα, θέλεις να πεις?
22: Μα είναι κοροϊδία για τα μάτια του κόσμου διαμαρτύρονται, γιατί όταν έστειλαν τις επιστολές, το καράβι, το πλωτό του λιμενικού σώματος που μετέφερε τους μετανάστες από την Κρήτη στη Σάμμο ήταν έξω από τα παράλια της Σάμμο. Δηλαδή θέλω να πω ότι γνώριζαν όλοι.
21: Μάλιστα.
22: Τι συμβαίνει και αυτή η επιστολή ήταν μόνο για να λέμε.
21: Μάλιστα. Από την άλλη υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις πλεύρη ότι η δομή δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.
22: Όπα, μισό λεπτό. Ο πλεύρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
21: Ναι.
22: Και μπορεί να λέει ό,τι θέλει ότι η Σάμμος επιλέγει λόγω της εμπειρίας και της επάρκειας του προσωπικού της δομής ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Αλλά αυτή η εξήγηση που δίνει, αγαπητή Αγγελική, δημιουργεί νέα ερωτήματα. Αν πράγματι οι δομές της ενδοχώρας αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω υποστελέχωσης, τότε αναδεικνύεται ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Αντί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες εκεί όπου παρουσιάζεται η λήψη, η λύση που επιλέγεται είναι η μεταφορά των ανθρώπων σε ένα κριτικό νησί και στα υπόλοιπα νησιά που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του μεταναστευτικού. Το ερώτημα και στον κύριο Πλεύρη. Επίσης υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Οι διαβεβαιώσεις περί προσωρινής παραμονής δεν συνοδεύονται από σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε από συγκεκριμένα στοιχεία που να επιτρέπουν στους κατοίκους να γνωρίζουν πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία και πότε θα ολοκληρωθούν οι μετακινήσεις. Αγγελική.
21: Εδώ γίνεται λάθος. Λάθος στη διαχείριση συνολικά. Δεν ξέρω ποιο είναι τελικά το ζητούμενο και δεν ξέρω τελικά ποιο είναι αυτό το οποίο θέλουν από τη δική τους την πλευρά να καταφέρουν. Μην ξεχνάς ότι από σήμερα και μετά από 6, όπως λένε, χρόνια διαπραγματεύσεων, ότι τίθεται σε εφαρμογή και το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 10 κανονισμούς που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται το όλο θέμα. Εδώ τι στείνει ευχή παίζεται, εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποια είναι τα κρυμμένα μυστικά, ποια είναι τα πολιτικά τα οποία παίζονται κάτω από το τραπέζι. Δεν λέω κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Οι πολιτικές σκοπιμότητες, εδώ τι.
22: Όλα αυτά έρχεται και να προστηθεί η μεταφορά αρκετών χιλιάδων μεταναστών από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Αλλά εδώ στη Σάμο δεν είναι δυνατόν οι χειροκροτητές του σχεδιασμού της μεγάλης δομής να σήμερα να μιλούν για επικριτές. Είναι μάλλον καλύτερα από χειροκροτητές του σχεδιασμού σε επικριτές των συνεπειών. Δηλαδή, εδώ όλοι γνωρίζουν τι έχουν γίνει και οι τελευταίες επιστολές και οι δημόσιες παρεμβάσεις δημιουργούν πολλά ερωτήματα.
21: Μάλιστα.
22: Αυτοί που σήμερα εμφανίζονται ανήσυχοι και όλοι ενοχλημένοι και όλοι επικαλούνται δεσμεύσεις που όπως υποστηρίζουν παραβιάζουν, ποιες δεσμεύσεις? Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διάβαζα χθες, του 2020,
21: ναι,
22: που το Δημοτικό Συμβούλιο της Σάμου σε 8 απανωτές συνεδριάσεις,
21: ναι,
22: μάλιστα στις τελευταίες επειδή δεν μπορούσαν να πείσουν την αντιπολίτευση η οποία εκείνη την εποχή ήταν η της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε στη Σάμο ο Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Μανώλης ο Λογοθέτης, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο βουλευτής ο Στεφανάδης, και έψησαν και έκαναν μασάζ στους υπολείπους της αντιπολίτευσης και όλοι μαζί είπαν ένα τεράστιο ναι στην μεγάλη δομή που έγινε στην περιοχή του Ζερβού. Τώρα τι διαμαρτύρονται?
21: Ίδια,
22: το ερώτημα της τοπικής κοινωνίας,
21: ναι,
22: που ακούγεται, το ακούω παντού, πού ήταν όλοι αυτοί όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις που οδήγησαν στη δημιουργία της υπερδομής του Ζερβού? Και πάμε τώρα στην Κρήτη. Και η Κρήτη δεν μπορεί να γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή κάθε μέρα τι θα έχετε? Χίλιους και χίλιους και χίλιους, αλλά δεν υπάρχει πολιτική. Έχει μετατραπεί η δίωδος, η έλευση των μεταναστών πλέον στην Κρήτη. Αυτά που περνάτε εσείς τα περνούσαμε εμείς από το 2015. Και να τα αποτελέσματα, Αγγελική.
21: Το μεταναστευτικό που έχει μπει στην πολιτική αρένα, τελεία, στοπ, και όλα τα υπόλοιπα και τρώγονται μεταξύ τους και είναι οι συμμαχίες από τη μία της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλοι συμμαχίες της πολιτικής και των εκλεγμένων στη Βουλή.
22: Και, συζητάμε τώρα.
21: Και μετά ακριβώς, ναι, εκεί θα το πήγαινα. Και τέλος η μία με την άλλη πλευρά και οι υποσχέσεις που δίδονται κατέρωθεν και όλα αυτά για ψήφους, και εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πραγματικά είναι αδιέξοδο. Εμείς σήμερα έχουμε, αν μη τι άλλο, για να ξέρετε, και το Περιφερειακό Συμβούλιο με τον κύριο Πλεύρη να περιμένει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα παραστούν και οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας
22: Ηρακλείου. Τι μου θυμίζεις τώρα, τι μου θυμίζεις, τι να
21: ακριβώς, ξέρω, σε πάω πίσω.
22: Ήδη η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου βγάλει αρνητική ανακοίνωση. Τι περιμένει η Κρήτη να τους πει, ότι θέλουμε να γίνουμε σαν τη Σάμο? Αυτό έχουν στο μυαλό τους.
21: Γιάννη Νέγρη, καλημερίζω εσένα, καλημερίζω τη Σάμο, καλημερίζω όλους εσάς.
22: Καλημέρα και με συγχωρείς πολύ για την ένταση, αλλά είναι
21: ένταση.
22: Μεγάλη κοροϊδία αυτό που γίνεται
21: δεν
22: για την
21: ένταση.
22: Κρήτη και για την Σάμο.
21: Δεν είναι ένταση. Έχεις τα ερωτήματά σου, ορθά ακούγονται τα ερωτήματα, από όπου και αν έρχονται τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις δύσκολες με ένταση κλπ. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές απαντήσεις. Ας δώσουμε τις καλές ή τις κακές απαντήσεις.
22: Και η κατάσταση επικρατεί εδώ στη Σάμο.
21: Ακριβώς. Και αυτό θέλαμε να καταγράψουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας
22: έδωσες. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και μην αφήσετε να γίνει καμία δομή σε κανένα μέρος της Κρήτης.
21: Καλά.
22: Όλα τα άλλα είναι.
21: Καλά να είσαι και εσύ. Καλά να είσαι και εσύ. Καλημέρα, Γιάννη. Αυτά από τη Σάμο που είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις ή τις έντονες αντιδράσεις για την μεταφορά των 300 μεταναστών στη μεγάλη αυτή δομή, στο μεγάλο αυτό κέντρο, στην περιοχή Ζερβού, όπως μας λέει ο Γιάννης Ονέγρης. Από την άλλη, Συνδικάτο Οικοδόμων, εδώ σε τοπικό επίπεδο, Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ και Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων προχωράνε λίγο τα βήματά τους διαφορετικά, με ενσυναίσθηση ανάπτυξη και με την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παπούτσια κατά προτίμηση ανδρικά και μωρομάντιλα για τους ξεριζωμένους μετανάστες και πρόσφυγες. Όταν ξέρεις τι σημαίνει προσφυγιά, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα. Όταν μπαίνεις στα παπούτσια ή στα ποδάρια που δεν φοράνε παπούτσια, καταλαβαίνεις περισσότερα πράγματα. Με Γιάννη Γωνιανάκη, καλημέρα από το Ράδιο 984. Με δύο κουβέντες από σένα, ναι.
0: Καλημέρα σας, ακροατές.
21: Καλημέρα. Σε ακούμε.
0: Είναι μια κίνηση που κάνουν τα τρία σωματεία, γιατί μιλάμε για ανθρώπους.
21: Αν μπορούσες να μου μιλάς λίγο και πιο δυνατά, θα το εκτιμούσα. Ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Περίμενε ένα λεπτό να σου πω και κάτι άλλο. Και νομίζω ότι θα έχουμε κοντά μας επίσης και από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γιατί είσαστε τρία σωματεία. Τον κύριο Γιάννη Ξημεράκη. Έχουμε και τον κύριο Ξημεράκη, Παντελή μου. Παντελή, δεν μου μιλάει ο Παντελής. Έχουμε και τον κύριο Ξημεράκη. Ωραία. Και τον κύριο Ξημεράκη. Το όνομα ήθελα να ακούσω, βρε Παντελή μου, για να τον καλημερίσουμε, να μην τον έχουμε εκεί μόνο του στην γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξημεράκη, και σε εσάς.
1: Καλημέρα.
21: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Γωνιανάκη, σε παρακαλώ, να σε ακούσουμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι πως τα τρία σωματεία προχωράμε στη κίνηση αλληλεγγύης, γιατί μιλάμε για ανθρώπους και δεν μπορούμε το 2026 να βλέπουμε τέτοια σκηνικά στην πόλη του Ηρακλείου. Και πανελλαδικά, αλλά και να στηβάζονται έτσι οι άνθρωποι στον ήλιο.

0: για να βρει ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν και για τα παιδιά του. Και δεν μπορεί τώρα να βλέπουμε αυτή τη στιγμή να ξεσηκώνεται ο κόσμος πραγματικά, γιατί πού θα γίνει η κάθε δομή, αν θα γίνει στο τάδε μέρος ή στο άλλο, και το κράτος, ουσιαστικά η κυβέρνηση, να ανοίξει τα χέρια της και ουσιαστικά να ρίχνει και ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο στον κόσμο. Γιατί να σας πω, εμείς οι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι οικοδόμοι το έχουμε στην πείρα μας από τα παλαιότερα χρόνια, δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε τίποτα με κανένα συνάδελφο. Από τη στιγμή που δουλεύουμε και εργαζόμαστε μαζί στον ίδιο χώρο δουλειάς, δεν κοιτάμε τι εθνικότητα είναι, τι πιστεύει.
1: Κύριε Ξημεράκη, εσείς τι λέτε?
2: Συμφωνούμε. Έχουμε την εμπειρία τόσα χρόνια από τα διάφορα hot spot που έχουν φτιαχτεί πέρα από όλες στην Ελλάδα, τα οποία είναι απάνθρωπα. Δεν θέλουμε μόρια στην Κρήτη. Θέλουμε μια δομή η οποία θα φιλοξενήσει προσωρινά αυτούς τους ανθρώπους, ανθρώπινα, πολιτισμένα, να τους δώσει ό,τι χρειάζεται άμεσα εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά αυτό που θέλουν, να τους δώσουν τα χαρτιά τους να πάνε εκεί που θέλουν. Δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Κολλάνε στην Ελλάδα. Είναι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σου λέει ότι εκεί φτάσανε, εκεί θα μείνουν. Ενώ οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη να έρθουν στην Ελλάδα. Εδώ τους πέραν οι διάφοροι μηχανισμοί, όλοι αυτοί οι παράνομοι μηχανισμοί που έχουν μπει στη διαδικασία να τους μεταφέρουν εδώ. Οπότε και αυτοί δεν έχουν κανένα σκοπό να μείνουν εδώ. Από εκεί πέρα, τα πράγματα για μας είναι πολύ απλά. Είναι ανθρώπινα, ας το πούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασχίσει μια ολόκληρη ήπειρο. Προφανώς όχι να έρθουν να δουν τις ωραίες αχθές της Κρήτης, αλλά γιατί η απελπισία τους οδήγησε να βάλουν σε αυτούς τους, τις οικογένειές τους, σε πολλές περιπτώσεις τις γυναίκες, τα παιδιά, τις σαπιοκάραβα να περάσουν θάλασσες, και αν τα καταφέρουν να έρθουν σε ένα νησί που ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, σε μια χώρα που ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, η πληροφορία υπάρχει για όλα αυτά. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει μίνιμουμ να δείξουμε την ανθρωπία και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα σας απαλύνουμε τον πόνο, θα τους δείξουμε τη συμπαράσταση και θα τους βοηθήσουμε να πάνε εκεί που θέλουν. Και φυσικά σε πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να σκεφτεί κανείς, αλλά σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να πάρθει η απόφαση ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν κανονικοί άνθρωποι. Όπως όπου και στην άλλη Γουνιανάκη, δουλεύουμε μαζί τους, είμαστε χρόνια μαζί, τα σωματεία είναι πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται μαζί μας. Με πολλούς από αυτούς έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις. Έχουμε βρεθεί μαζί σε αγώνες. Δεν έχουμε πραγματικά να χωρίσουμε τίποτα. Το αν υπάρχει τώρα κάποια, αν αυτή τη στιγμή, όπως το λέει ο συνάδελφος Γουνιανάκης, υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές με ίσο πολιτικό υπόβαθρο, γιατί αλλιώς δεν βγάζει νόημα. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα διαχωρίσουμε έναν άνθρωπο μόνο και μόνο το αν έχει πορτοφόλι, γιατί αν έρθει ένας πλούσιος Πακιστανός, ας πούμε, εδώ πέρα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν έρθει μόνο με τα ρούχα του σε μια βάρκα η οποία είναι να βουλιάξει, δεν τον θέλουμε. Σε τελική ανάλυση δεν βγάζει κάποιο ιδιαίτερο νόημα η όλη κατάσταση. Δεν βγάζει νόημα. Η πιπίλα σε όλες τις χώρες δουλειάς είναι ότι δεν έχουμε εργατικά χέρια. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι? Μέχρι πριν μερικά χρόνια στη Μεσαρά είχαμε πάνω από 2.500. Αυτοί μας τάιζαν. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Πρέπει να δείξουμε την ανθρωπιά μας, να είμαστε στα βασικά τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να είμαστε απέναντι σε έναν άνθρωπο.
1: Συνθήκες υγιεινής, δημόσιας υγείας και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους. Και για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους.
2: Δηλαδή, οι άνθρωποι του Ιθρού Σταυρού αυτή τη στιγμή ή οι άνθρωποι του λιμενικού που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους μαζί τους, υποφέρουν όλοι μαζί. Και ήδη έχουν αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα και υγείας. Δεν βγαίνει. Αυτό το πράγμα δεν είναι πολιτισμένη κοινωνία. Οπότε ας γίνει να υπάρξουν δομές προσωρινής φιλοξενίας, να τους δοθεί ό,τι άμεσα χρειάζονται, να τους δοθούν τα χαρτιά τους και να πάνε εκεί που θέλουν. Εμείς σε πρώτη φάση, σαν σωματεία, έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να μαζέψουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Όπως γράφουμε και στην ανακοίνωση, αυτή τη στιγμή η πρώτη ανάγκη είναι για παπούτσια και κάποια μωρομάντιλα, αλλά ότι έχουμε την πληροφορία ότι χρειάζονται άμεσα αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν θα τους λύσει το πρόβλημα, αλλά ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί σας λέω, με αυτούς τους ανθρώπους δουλεύουμε και μαζί, πολλοί από αυτούς είμαστε μαζί στα σωματεία, την αξία που έχει να βρεθούν μετά από μια τέτοια περιπέτεια μπροστά σε κάποιους οι οποίοι θα τους δώσουν το χέρι για να σηκωθούν και να περπατήσουν όρθιοι.
1: Ούτως ή άλλως γνωρίζει ο καθένας από εμάς την αξία του να έχεις μία τουαλέτα, να έχεις λίγο νερό, να κάνεις ένα μπάνιο, να μην είσαι για μέρες σε μια κατάσταση α, να πλύνεις τα ρούχα σου, να έχεις ένα ζευγάρι παπούτσια, ακόμα και αν είναι σαγιονάρες, έτσι ώστε να μπορέσεις να περπατάς

0: για να μην σε καίει η άσφαλτος. Κύριε Ξημεράκη, θα σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ράδιο 984. Γιάννη Γωνιανάκη, παραμένω λίγο σε σένα και σε ρωτάω το εξής. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Λενακάκη. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, με ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με αυτές τις κουβέντες, με αυτή την ανακατοσούρα που υπάρχει, με αυτά τα πήγαινε έλα και με αυτά τα οποία λέγονται, τα οποία δεν έχουν ουσία, γιατί ουσιαστικά ο ένας καλύπτει τον άλλον ή δεν θέλει να καλύψει ο ένας τον άλλον ή δίνει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει μία λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την δομή προσωρινής φιλοξενίας. Βορράς, νότος και ανατολή, δύση, παίζουμε ένα παιχνίδι αυτή την ώρα, η αυτοδιοικητική δηλαδή, μαζί με τους κοινοβουλευτικούς από τη δική τους την πλευρά. Έρχεται ένα νέο σύμφωνο το οποίο εφαρμόζεται από σήμερα και δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για αυτό. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που φέρνει τρεις βασικές αλλαγές. Ένα υποχρεωτικό screening στα σύνορα, με λήψη βιομετρικών λέει δεδομένων, ελέγχους ταυτότητας και ασφαλείας, μέσω ενός ανανεωμένου Eurodac για κάθε άτομο που φτάνει. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Ένα το ζητούμενο. Fast track διαδικασίες ασύλου, απόφαση μέσα σε 12 εβδομάδες, σε παραμονή σε ελεγχόμενες ή κλειστές δομές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Άρα το κομμάτι ή η λέξη προσωρινή διαμονή σε μία μονάδα πάει για 2-3 ημέρες, πάει για δομές, κλειστές δομές στην υπόλοιπη χώρα και φτάνει στις 12 εβδομάδες. Υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών σε κάθε χώρα, με κάθε χώρα να επιλέγει αν θα δεχθεί με την κατάσταση προσφύγων ή θα πληρώσει οικονομική αντισταθμιστική συνεισφορά. Βλέπετε τι γίνεται, από τη Γερμανία τους στέλνουν πίσω στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα, χώρα πρώτης γραμμής, αυτό σημαίνει πως η ευθύνη αναγνώρισης και καταγραφής πέφτει στις ελληνικές αρχές. Ποιες αρχές? Τρεις και ο κούκος είναι. Τι λες για όλα αυτά?
1: Τρεις και ο κούκος είμαστε ενάντια σε αυτό το σύμφωνο, γιατί ουσιαστικά βάζει περισσότερα εμπόδια και ουσιαστικά κρατάει εδώ σε δομές φυλακές, γιατί δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Και να σας πω, τα ζητήματα θα μπορούσαν να λυθούν, και το πρώτο και το κύριο είναι η αιτία που δημιουργείται αυτό το κύμα μετανάστευση. Εδώ έχουμε και ευθύνη και εμείς. Και το λέω αυτό, έχουμε ευθύνη και εμείς, όταν η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν η Πάτρια είναι στη Σαουδική Αραβία, όταν λέμε στα πάντα ναι, σε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο που γίνεται στο Ιράν κάτω, που είμαστε στο ΝΑΤΟ, δημιουργεί όλα αυτά τα κύματα. Και δεν μπορούμε, να σας πω, να συμφωνούμε και να ακούμε και κάποιες απαράδεξες προτάσεις ότι να ανοίξουν τα κατοίκητα νησιά. Ο λαός μας έχει πληρώσει με αίμα αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να λέγουμε τέτοιες κουβέντες, να ανοίξουμε τα κατοίκητα νησιά, να τους στείλουμε εκεί. Και εδώ πρέπει να πάρουμε πραγματικά οι απλοί άνθρωποι του Μόχτου, που καταλαβαίνουν τον πόνο και την προσφυγή, γιατί η ιστορία μας έχει ζήσει αυτό το πράγμα, η ελληνική ιστορία. Ακόμη έχουμε συνοικίες προσφύγων εδώ, να καταλάβει πως αυτοί είναι άνθρωποι και πρέπει να πάνε στις χώρες που θέλουν και επιθυμούν. Και δεν φταίνε αυτοί που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα με αυτό το σύμφωνο το οποίο ψηφίστηκε, όχι μόνο για τους ίδιους τους μετανάστες, από αλλού θα πρέπει να σταματούν οι ροές με βάση τις συμφωνίες που υπάρχουν, και τίποτα περισσότερο, όπως επίσης και για τις τοπικές αρχές, με αυτό το μεγάλο όχι που λες εσύ, ότι πρέπει να υποθεί από όλες τις πλευρές. Αυτό το οποίο κάνετε συγκεντρώνοντας αυτή την βοήθεια είναι στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ναι?
1: Ναι, ακριβώς. Από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 8 τις καθημερινές. Ένα απλό δείγμα είναι αυτό. Φανταστείτε, ζητάμε να ενισχύσουμε μωρομάντιλα για να μπορούν να καθαρίζονται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδο το 2026 να ζητάμε από τον κόσμο να συνεισφέρει σε μωρομάντιλα. Ειδικότερα, έχουμε και πολλούς ανήλικους μέσα σε αυτές τις ώρες. Είναι απαράδεκτο για παιδιά να βιώνουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Λέω ένα ζεστό καλημέρα και στον πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη, για να έχω και από αυτόν μια πρώτη κουβέντα και να έχουμε μια πρώτη κουβέντα, ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Γωνιανάκη. Κύριε Λενακάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
2: Καλημέρα, κύριε Δουργυράκη, σας άκουσα, ακροατές σας. Υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία από το Συνδικάτο των Οικοδόμων, την Ένωση Συνταξιούχων και την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, έτσι να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας πραγματικά στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες που στηβάζονται εκατοντάδες στην αίθουσα του παλού ψυγείου στο λιμάνι και κάθε μέρα καταφθάνουν και νέοι. Ο χώρος αυτός τον καταγγέλουμε είναι απαράδεκτος, οι εικόνες είναι εικόνες ντροπής πραγματικά για το Ηράκλειο και να πούμε όμως ότι είναι και αποτέλεσμα του νέου συμβόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση που πραγματικά εγκλωβίζει και καταστέλει τους κατατρεγμένους με την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης με την αναστολή της εξέτασης ασύλου που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο και την καταστολή. Και η επιδίωξη σήμερα το να φτιαχτεί μια κλειστή φυλακή hot spot στο Ηράκλειο και μια στα Χανιά είναι ακριβώς εντάσσεται στο σχέδιο καταστολής σήμερα της κυβέρνησης. Εμείς καταδικάζουμε αυτές πραγματικά τις εικόνες ντροπής και δεν θέλουμε οι Ηρακλειώτες να συνηθίσουν το 2026, τον 21ο αιώνα με αυτές τις εικόνες.
0: Έχετε κάτι να προσθέσετε και να σας αποχαιρετήσω, κύριε Γωνιανάκη?
1: Όχι, απλώς ο κόσμος να μην πιστεύει όλα αυτά ότι έρχονται εισβολή σε όλα αυτά τα κουραφέξαλα για μας και να μην εδίδει στα ρατσιστικά και φασιστικά δηλητήρια. Γιατί, το είπα και πριν, η ιστορία μας, ειδικότερα των εργαζομένων, ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά και μετανάστευση. Ειδικά ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα χρόνια. Και τα τωρινά με τους νέους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορεί να μην φεύγουν λόγω πολέμου, αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης που υπάρχει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Όπως επίσης τον κύριο Ξημεράκη, όπως επίσης τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Νέγρη από τη Σάμο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού.

0: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
0: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
1: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's playtime! Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
4: Sorry. I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
4: Excuse me?
2: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
5: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
6: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
7: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
8: 984. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Τις ζεστή μας καλημέρα σας στέλνουμε παρέα με τον Παντελή Μπότση για άλλη μια φορά από το στούντιο του Ράδιο 984. Στα 11 λεπτά είμαστε μετά τις 9. 2810-398-181, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, σας υπενθυμίζω news@radio984.gr και info@radio984.gr. Τελετή μνήμη στο μνημείο του ή στον τάφο, έτσι θα πρέπει να το πω, του νικήστρατου Γεμιστού. Σήμερα το βράδυ συνοδικό τρισάγιο συγκεκριμένα 7:30 με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο, να λέει, σας υπενθυμίζω στο Ράδιο 984, ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και όχι τυπική εκκλησιαστική πράξη μνήμης. Μια δημόσια δήλωση ευθύνης απέναντι σε φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα, τα οποία σύντομα ξεχνιούνται. Κανείς δεν μπορεί να μένει απ' έξω. Η σιωπή τελείωσε. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί την κοινωνία σε κοινό μέτωπο. Είπε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Ράδιο 984, στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, την Τετάρτη το πρωί συγκεκριμένα, και μίλησε επίσης και είπε πως στόχος της Εκκλησίας είναι η συνεργασία όλων των θεσμών και των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται συνάντηση στην έδρα της Ιεράς Συνόδου με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, της εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου και άλλων φορέων ευθύνης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός σχεδιασμός παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων είπε:
1: είναι αλήθεια ότι είναι ένα ηχηρό μήνυμα αυτό που θέλουμε ως Εκκλησία Κρήτης να αναπέμψουμε, και θα μου επιτρέψετε να σημειώσω, είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, που σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης στέκει μπροστά στον τάφο, και μάλιστα στον τάφο ενός παιδιού που έφυγε άδικα και βία από αυτή τη ζωή. Έτσι η Σύνοδος την Παρασκευή το απόγευμα, μπροστά στον τάφο του νικήστρατου, θέλει να αναπέμψει ένα μήνυμα ενάντια σε κάθε λογής βία, ενάντια στην αυτοδικία, ενάντια στον τραμπουκισμό, ενάντια σε αυτό που δεν είναι η Κρήτη και που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε, ούτε για τις μεμονωμένες και λίγες περιπτώσεις, να επικρατήσει ή πολύ περισσότερο να επιβληθεί. Έτσι η Εκκλησία της Κρήτης με αυτή την πρώτη της κίνηση θέλει να δείξει ότι δεν λησμονεί το γεγονός, δεν το αφήνει να παραμείνει ως ένα τραγικό γεγονός που πέρασε και ξεχάστηκε, αλλά το κρατούμε στην επικαιρότητα για να αναλάβουμε ευθύνες και πρωτοβουλίες στο βαθμό που στον καθένα μας αναλογεί, ώστε να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά και στο μέλλον. Η Σύνοδος στη συνεδρία της στις 5 Ιουνίου μεταξύ άλλων όρισε και μία συνοδική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τον Μητροπολίτη Κισάμου Αμφιλόχιο, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, τον Μητροπολίτη Ιεραπίτνης Κύριλο και τον Ομιλούντα, με τη συμμετοχή και του Αρχιγραμματέως Ιεράς Συνόδου, του Πατρός Νύφωνος. Η επιτροπή αυτή θα σας πω ότι θα συνεδριάσει αμέσως την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στο Ρέθυμνο, για να συντάξουμε τις προτάσεις και τις σκέψεις μας προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο, ώστε άμεσα, και το τονίζω αυτό το άμεσα, γιατί ξέρετε πολλές φορές κάποια πράγματα έχουν την καλή διάθεση να εκκινήσουν και φτάνουμε δυστυχώς στο γεγονός να μην υλοποιούνται ποτέ. Έτσι λοιπόν είπαμε άμεσα, δεν αφήνουμε ούτε το καλοκαίρι να περάσει, ούτε διακοπές έχει ποτέ η Εκκλησία, άμεσα θα συνεδριάσουμε ώστε να ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται αυτές οι δράσεις από μηνός Ιουνίου κιόλας, για να δούμε όλοι μαζί τι πρέπει να πράξουμε και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να λάβουμε για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά και να μην τα αφήσουμε να επικρατήσουν. Να πω βέβαια εδώ, ως Ιεράς Σύνοδος δεν θα αυτενεργήσει, ούτε θα είναι μόνη της μια φωνή της Εκκλησίας. Η Σύνοδος βγαίνει μπροστά, η τοπική Εκκλησία βγαίνει μπροστά για να καλέσει όλους τους αρμοδίους να συμπράξουμε. Γι' αυτό και μια από τις πρώτες δράσεις που θα υλοποιηθούν θα είναι η πρόσκληση στην έδρα της Συνόδου όλων των επικεφαλής της αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, του πανεπιστημίου, της εκπαίδευσης, όλων των επικεφαλής του νησιού σε θέσεις ευθύνης, ώστε μαζί με την Ιερά Σύνοδο να συντάξουμε, να το πω έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών, ένα σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλειών που πρέπει από όλους και να αναλυφθούν και να υλοποιηθούν.
0: Σας υπενθύμισα τι υπόθηκε από τον Σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης Αυλοποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο, αναφορικά με το μήνυμα που στέλνει η Εκκλησία και βέβαια τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Εκκλησία. Διαβάζω ένα δελτίο τύπου από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μου προκαλεί εντύπωση, κύριε Βρυσαλή, γιατί αναφέρεστε και το γράφετε έτσι, κάτω τα χέρια από τους ασθενείς εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό και πού το στέλνετε αυτό το μήνυμα?
2: Με μια πρωτοφανή επικαλημέρωση, κύριε Αντλογεράκη, με μια πρωτοφανή επιστολή που έστειλε η διοίκηση του νοσοκομείου, εγκαλεί τους εργαζόμενους που έχουν αναρωτικές άδειες και τους γιατρούς που γράφουν κατόπιν εξέτασης αυτές τις αναρωτικές άδειες, τους εγκαλεί ότι όταν παίρνουν αναρωτικές άδειες ή ότι, όταν παριστάνουν, όπως λέει η διοίκηση, τους ασθενείς, επιβαρύνουν τους συναδέλφους. Κοιτάξτε, εδώ είναι πρόκληση.
0: Θυμάστε την περίπτωση που είχε πάει γιατρός να ελέγξει αναρωτική άδεια αν ήταν άρρωστος,
2: Βεβαίως, και μας προκαλεί και οργή και αγανάκτηση. Όταν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης έχει γίνει πλέον αρένα εργασιακής εξουθένωσης τα 16 ώρα που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, οι χιλιάδες μέρες ρεπό και άδεια, η εξάντληση και το εργασιακό burnout, να βρίσκει υπεύθυνους για την υποστελέχωση και την έλλειψη τυχών κάλυψη βαρδιών από τους εργαζόμενους, να στοχοποιεί τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα, αν θέλει η κυβέρνηση και η διοίκηση να βρει τρόπο να καλύψει τα κενά σε ασθενούντες εργαζόμενους, να ζητήσει να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό, ώστε να μπορεί όταν υπάρχει ασθένεια ή κάποιο έκτακτο γεγονός να μπορεί να υπάρχει αναπλήρωση. Δηλαδή τι θέλουνε? Θέλουνε μέχρι τελικής πτώσεως οι εργαζόμενοι να εργάζονται, δηλαδή αυτό το έσχος να έρχονται με πυρετούς, να έρχονται με μπαταρισμένα χέρια, να λιποθυμάνε από την εξάντληση οι εργαζόμενοι, ή την ίδια ώρα να έρχονται με σοβαρά προβλήματα υγείας μυοσκιαλιτικά, ή να παρεμβαίνει η διοίκηση στους γιατρούς για να μην δίνουν αναρωτικές άδειες, γιατί και αυτό, κύριε Αντρουγεράκη, έχει γίνει. Να σηκώνει τηλέφωνο διοικητικά στελέχη, να παίρνουν διευθυντές ή γιατρούς που εξετάζουν και να τους λένε μην δίνετε αναρωτική άδεια γιατί δεν γίνεται το πρόγραμμα. Τέτοια έσχη γίνονται στους εργασιακούς χώρους που σήμερα λένε ο κύριος Γεωργιάδης και οι τοπικοί παράγοντες ότι
0: ξέρω,
2: είναι τα καλύτερα του.
0: Κάπου, τελικά όχι κάπου, τελικά έχει χαθεί η μπάλα και μεταξύ σας και μεταξύ τους και μεταξύ τους και μεταξύ σας και με το Υπουργείο και με όλους τους υπόλοιπους. Αναρωτιέμαι βέβαια γιατί γίνονται όλα αυτά και ο καθένας από εμάς μπορεί να αναρωτιέται γιατί αυτή η μάχη, γιατί αυτή η κόντρα, γιατί αυτή η πάλη, γιατί θα πρέπει εσείς να μην αρρωσταίνετε, γιατί οι άλλοι θα πρέπει να σας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αρρωσταίνω, όχι, είναι διευκόλυνση. Αλλάζω βάρδια, όχι, δεν είναι αρρώστια, είναι πυρετός. Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω πια όλα αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Με λίγα λόγια, δεν τους βγαίνουν οι βάρδιες. Δεν τους βγαίνει το πρόγραμμα να βγει και σε οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός. Δεν υπάρχει άνθρωπος να αντικαταστήσει εργαζόμενο. Αυτή είναι η αλήθεια. Την μπάλα εμείς δεν τη χάσαμε. Εμείς την μπάλα την έχουμε στο γήπεδο της καθημερινότητας. Και αν δεν ήταν το φιλότιμο, και αν δεν ήταν οι εργαζόμενοι να έρχονται με πυρετούς, να έρχονται με πλαποκατετήρες, να έρχονται με κατάγματα, να έρχονται με προβλήματα στη μέση, να έρχονται να έρχονται άνθρωποι που έχουν, αν θέλετε, βγει από χειρουργία και δουλεύουν, Δεν θα λειτουργούσε
0: μα
2: τίποτα.
0: Μα το ξέρετε, κύριε Βρύσελη, ότι είσαστε μέσα σε αυτό το κάδρο αυτή την ώρα. Δεν αναφέρομαι στις λέξεις έτσι τις πάρα όχι, πολύ ωραίες με τις οποίες χρησιμοποιεί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ή τους χαρακτηρισμούς, τους πολύ όμορφους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε όλους εσάς. Αλλά εάν θυμηθεί κάποιος ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι σας χειροκροτούσαν την περίοδο της πανδημίας, που πραγματικά δώσατε αυτόν με κίνδυνο πρώτα την ίδια σας την υγεία. Αν σκεφτεί κάποιος ότι από την άλλη είσαστε εσείς που τρέχετε με οι συγκεκριμένοι οι δυο και οι τρεις, όποιος έχει νοσηλευτεί ή δικός του άνθρωπος έχει νοσηλευτεί σε νοσοκομείο και παρατηρεί πολύ προσεκτικά, καταλαβαίνει πώς βγαίνουν οι βάρδιες για ιατρικό, όπως επίσης και για νοσηλευτικό προσωπικό, νοσηλευτικό με ιατρικό προσωπικό και τις λοιπές τις ειδικότητες. Αλλά πρέπει να παρατηρήσεις για να δεις πόσο συχνά βλέπεις τις φάτσες, αν θέλετε να το πω πάρα πολύ απλά, όλων εσάς που εργάζεστε μέσα στο νοσοκομείο, για το πότε αναρωτιέσαι για το πότε ξεκουράζεται ο κάποιος ή κάνει ή δεν κάνει. Από την άλλη, έρχεται μια πολιτική αυτή που σας χειροκροτούσαν και λένε: μα είσαστε και περισσότεροι. Εδώ έχουμε θέσεις και θεσάρες αριθμητικά, εν πάση περιπτώσει. Εσείς είσαστε που δεν επιλέγετε με αυτή τη διαδικασία ή δεν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Γι' αυτό είπα ότι χάθηκε η μπάλα. Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ σας δυσαρέστησα.
2: Όχι, αλλά όχι, κύριε Λουγιαράκη,
0: γι' αυτό λέω ότι χάθηκε η μπάλα τελικά.
2: Γι' αυτό και εμείς ήταν τα τμήματα καταραίων και κλινικές. Μόνο με μια απουσία ενός εργαζόμενου. Εδώ το έχω ξαναπεί και στο σταθμό σας. Άδειες πάνω από 5 μέρες δεν μπορούμε να πάρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάρουν άδεια από το 23 και το 24. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι εξουθενωμένοι? Και προφανώς οι αναρωτικές άδειες, κυρία Δουλγεράκη, τα πολλαπλασιάζονται. Τα πολλαπλασιάζονται λόγω της εξωθένωσης, λόγω, αν θέλετε, της ηλικιακής πλέον μεγέθους που το νοσοκομείο που ξεκίνησε το 1992, ένα μεγάλο όγκος εργαζομένων αντιμετωπίζει πλέον ή αρχίζει και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, τι θέλει το Υπουργείο, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι δεν έχουν κανένα σκοπό να προσθέσουν κόσμο στα νοσοκομεία. Οι ίδιοι άνθρωποι που θα ανακυκλώνονται με άλλη εργασιακή σχέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως, επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα και δεν βγαίνουν τα κουτάκια των προγραμμάτων, σήμερα προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αποδείξουν ότι για την κατάσταση ή για την υποστελέχωση φταίνε οι αναρωτικές άδειες και βεβαίως ο αριθμός των αναρωτικών αδειών που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Είναι δικαίωμα οι αναρωτικές άδειες. Και το δεύτερο κομμάτι, κυρία Δουργεράκη, αμφισβητείται και η επιστήμη των γιατρών που όταν εξετάζει κάποιον του δίνει αναρωτική άδεια. Δηλαδή εδώ έχει όντως χαθεί η μπάλα όταν αμφισβητούνται, αν θέλετε, και από τη μία αυτός που θεωρητικά ελέγχει, εξετάζει και υπογράφει ότι δεν δύναται να εργαστεί, και βεβαίως εκείνος που προσθέτει όταν δεν νιώθει καλά.
0: Πάντως με αυτή την υπερπληθώρα προσωπικού που έχει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το ΕΣΥ, όπως αν μη τι άλλο διαφημίζουν οι κύριοι Γεωργιάδης, Θεμιστοκλέους κλπ. Από την άλλη, εμένα μου φαίνεται ότι είναι οξυμορό ή κοντράρεται με εκείνο το μήνυμα που θέλουν να μου περάσουν, έτσι όπως καταγγέλλετε εσείς τα πράγματα, ότι οι κλινικές, τα τμήματα μπορεί να καταρρεύσουν με μόνο μία απουσία. Μα αφού υπάρχει τόσο προσωπικό, πώς μπορούν να καταρρεύσουν και φτάνουν σε αυτό το σημείο?
2: Και βεβαίως η πραγματικότητα αυτή είναι. Όταν αυτή τη στιγμή ένας αρρωστήσει ή ένας κάτι πάθει, δεν μπορεί να καλυφθούν οι βάρδιες. Ανακαλούνται ρεπό, ανακαλούνται άδειες, η πρωινή βάρδια κάθεται παραπάνω και δουλεύει 16 ώρες. Για να βγει η καθαριότητα του νοσοκομείου εργάζονται οι καθαρίστριες και οι καθαριστές 16 ώρες. Για να βγουν τα απογευματινά επεμβατικά χειρουργία ή εξετάσεις, οι εργαζόμενοι δουλεύουν 16-17 ώρες και 18. Αυτή είναι η αλήθεια, και βεβαίως έρχεται το Υπουργείο μέσω των διοικήσεων και κουνάνε και το δάχτυλο σε αυτούς που κρατάνε όρθια τα νοσοκομεία. Εμείς ξαναλέμε ότι οι εργαζόμενοι και του Παγνή και συνολικά δεν είμαστε ούτε δούλοι, ούτε αναλώσιμοι, ούτε ρομπότ. Και δεν απεμπολούμε σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υγείας, προφανώς θα προστρέξουμε στο γιατρό ή στο γιατρό εργασίας και αν τυχόν κρίνει ότι πρέπει να πάρθει αναρωτική άδεια, θα πάρθει αναρωτική άδεια.
0: Καλημέρα.
2: Δεν διαπραγματευόμαστε τώρα αυτό και νομίζω και καλούμε και τους συναδέλφους, τους γιατρούς να τιμήσουν τον όργο τους και την επιστήμη τους με βάση αυτό που εξετάζουν και όχι με βάση αυτό που εγκαλεί κάθε φορά η διοίκηση σηκώνοντας τηλέφωνα και λέγοντας μην δώσει αναρωτική γιατί δεν γίνεται το πρόγραμμα.
0: Κατανοητά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Βλέπω εδώ ότι πάνε σε μια 24-ωρη πανελλαδική απεργία 17 Ιουνίου. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, συμμετέχει και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Έχει προκηρυχθεί απεργία από την ΑΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του φορέα. Ιδιαίτερη ανησυχία, λένε οι εργαζόμενοι, ότι προκαλεί το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων μετά τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Λένε ότι διεκδικούν άμεσα μέτρα ασφάλειας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πραγματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, βελτίωση των συνθήκων εργασίας, συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας του ΕΦΚΑ και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. 17 του μήνα αυτή η απεργιακή κινητοποίηση. Από την άλλη, ανεστάλλει προγραμματισμένη για σήμερα 24-ωρη πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΟΤΑ, μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν σε εργασιακά ζητήματα των συμβασιούχων, οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά ως εκ τούτου σε όλη τη χώρα.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
10: Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
10: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
20: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
19: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
21: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2,49 €. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 €. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3,99 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8,19 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
22: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Βλέπω τις αναρτήσεις και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Εκεί στη Σάμο τελικά γίνεται πανηγύρι αναφορικά με τη στάση των αυτοδιοικητικών και άλλων παραγόντων σήμερα και όχι χθες, όταν γινόταν η μεγάλη δομή στην περιοχή Ζερβού και με την μεταφορά μεταναστών αυτούς τους 300 από την Κρήτη σε μια δομή η οποία φιλοξενεί 1000 περίπου άτομα, όταν έχει δυναμική και έτσι κατασκευάστηκε παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν. ήταν για 5.000 περίπου μετανάστες, ο μοναδικός ο οποίος γράφουν στις αναρτήσεις και στα σημειώματα που στέλνουν οι φίλοι από τη Σάμο ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος, ο Γιάννης Οβέτας, ο οποίος τότε είχε παραιτηθεί έχοντας το θάρρος της γνώμης του για αυτό το μεγαθύριο το οποίο έστειναν στην περιοχή. Και βέβαια θα πάω και στο neakriti.gr, γιατί βλέπω δηλώσεις από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, να μου το θυμηθείτε. Με αυτή την πολιτική η οποία ακολουθείται, με αυτή την αν θέλετε την αδυναμία διαχείρισης αυτού του θέματος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις, άλλα ρήματα ή οτιδήποτε άλλο, και με ακούει και φιλόλογος, θα δείτε ότι εδώ θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Θα φαγωθούν μεταξύ τους οι πολιτικές δυνάμεις. Τώρα δεν έχει ούτε στο κοινοβούλιο εκλεγμένος, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση εκλεγμένος, δεν έχει ούτε πράσινος, ούτε κίτρινος, ούτε μπλε, ούτε φούξια, ούτε τίποτα. Τώρα είναι η ώρα της φαγωμάρας. Διαβάζω στο neakriti.gr. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης μιλάει για αλλαγή πολιτικής στην Ευρώπη, στηρίζει τις αντιδράσεις στην Κρήτη και αναφέρεται στις δυνατότητες μεταφοράς όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Λέει η κυρία Βολουδάκη ότι η χώρα έχει φτάσει στη όρια της και πως η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα μεταναστευτικά βάρη, ενώ χαρακτηρίζει δικαιολογημένες τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη, η οποία όπως αναφέρει σηκώνει δυσανάλογο φορτίο. Σε συνέντευξή της αναφέρεται στις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση και το άσυλο που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκτιμώντας ότι σηματοδοτεί στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική και προσέγγιση των θέσεων που έχει εξ αρχής θέσει η Ελλάδα. Πάω τώρα να καλημερίσω την εκπαιδευτικό. Θα την προσφωνήσω με αυτό τον τίτλο, γιατί νομίζω ότι είναι τίτλος ιερός μετά από τόσα χρόνια, μπροστά από τα θρανία και μπροστά από τόσους μαθητές, κυρία Σπαχή. Την κυρία Ρετή Σπαχή, καλημέρα σας από το Ράδιο 984, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ για τα τιμητικά λόγια. Πραγματικά είναι τίτλος και ουσία τιμής για κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να δώσει ψυχή, πνεύμα, διάθεση, ενέργεια στην τάξη, μπροστά στα θρανία με τα ανήσυχα μάτια των παιδιών.
0: Πόσα χρόνια πάνε, πόσα χρόνια πάνε, 35, 40, πόσα χρόνια πάνε που είσαστε?
1: Το άθροισμά μου είναι 39 χρόνια μαζί με την αναπλήρωση. Βέβαια εγώ από το Σεπτέμβρη θα αποχωριστώ την τάξη, τη σχολική, όχι την ταξική πάλι βέβαια, εντάξει. Η συλλογική πάλι είναι εδώ και θα είμαστε εδώ, γιατί τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ οξυμένα.
0: Στην παρούσα φάση, και σας καλώ για αυτό, έχει βγει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο από εσάς που λέει αγωνιστική παρέμβαση κλπ. Που λέει όχι στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αναφέραστε στο πολλαπλό βιβλίο. Μέσα με αναφορές για την κατάργηση του ενιαίου χαρακτήρα της γνώσης, για μεταφορά ευθύνης στους συλλογούς διδασκόντων, για συνολική πολιτική κατεύθυνση, για κίνδυνο κατηγοροποίησης των σχολείων. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε από πού πορεύουν όλοι αυτοί οι φόβοι, έτσι τουλάχιστον όπως εγώ τα μεταφράζω, και μπορεί να τα μεταφράζω λάθος, αλλά θα παρακαλούσα να με διορθώσετε, για αυτό το οποίο θα κάνει το πολλαπλό βιβλίο. Και τι σημαίνει πολλαπλό βιβλίο?
1: Η μόνη διόρθωση που θα κάνω, κυρία Δουλγεράκη, γιατί η γλώσσα σας είναι άριστη, είναι στη λέξη φόβος. Δεν καταγράφουμε στην ανακοίνωση της αγωνιστικής παρέμβασης φόβους, αλλά εκτιμήσεις της πραγματικότητας που διαμορφώνει η αντιλαϊκή πολιτική του Υπουργείου της Παιδείας, που πάει να γίνει Υπουργείο καθαρά της παραπαιδείας. Δηλαδή εδώ, τώρα το ξέρει ο κόσμος όλος, ότι με αγώνες του εκπαιδευτικού και του λαϊκού κινήματος από τη δεκαετία του 60 και έπειτα, γιατί πριν είχαμε πολλά προβλήματα, κερδίθηκαν κάποια πράγματα στο δημόσιο σχολείο, μεταξύ των οποίων ήταν το ενιαίο βιβλίο. Από το Κολωνάκι μέχρι τη Διάνο, τα παιδιά να αντιμετωπίζονται με ένα πνεύμα ισοτιμίας από την πολιτεία. Ισοτιμία δεν σημαίνει ισότητα, ταξική ισότητα δεν υπάρχει, όμως είχαμε ένα εγχειρίδιο για τα αρχαία, για τη γλώσσα, για τα μαθηματικά, για τη φυσική, και το παιδί καλούνταν να δουλέψει πάνω στο ίδιο υλικό, στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών με ένα εγχειρίδιο και θα θέλαμε παράλληλα να είχαμε τη δυνατότητα βιβλιογραφίας βιβλίων πολλών στη βιβλιοθήκη που τα ζητούσαμε. Δεν μας τα έδιναν ποτέ. Άλλο πράγμα αυτό και καθηγητές ενισχυτικής δασκαλίας.
0: Τι αλλάζει λοιπόν τώρα?
1: Τι αλλάζει? Καταρχάς καταργήθηκε ο οργανισμός έκδοσης διδακτικών βιβλίων, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, έτσι από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε. Τι γίνεται? Έρχεται το εμπόριο του βιβλίου ανοιχτά στο σχολείο. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση? Ότι θα εισαχθεί στο δημόσιο σχολείο από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο το πολλαπλό βιβλίο που θα ενταχθεί σε ένα μητρό διδακτικών βιβλίων και σε πακέτο και από εκεί καλεί τους εκπαιδευτικούς να κάνουν επιλογή εγχειριδίου βιβλίου που θα διδάξουν στο αντίστοιχο μάθημα.
0: Μα με αυτόν τον τρόπο, μισό λεπτό, μα με αυτόν τον τρόπο, κοινή λογική, απλή λογική, κυρία Σαχή, δεν καταργεί και τον ρόλο των εξετάσεων? Πώς θα επιλέξει στη συνέχεια τα
1: όχι,
0: θέματα?
1: Εδώ έρχεται και κάνει κάτι πιο πονηρό. Δηλαδή, ουσιαστικά χρησιμοποιεί το οξύμορο σχήμα. Άλλα λέει και εννοείται αντίθετα. Λέει ευέλικτα εκπαιδευτικά υλικά και να μην περιχαρακώνουμε τη γνώση και κάνει το τελείως αντίθετο. Έτσι. Όταν λέει ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό, κυρία Δουλγεράκη, εννοεί το εξής. Εάν εγώ διδάσκω στη Βιάνο, στον Πύργο, στα Νόγια ή σε ένα νησί, οποιοδήποτε, και το επίπεδο της πλειονότητας των παιδιών είναι χαμηλό, γιατί δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο του Κολονακίου ή της Κηφισιάς ή της Εκάλης, τότε μου λέει διάλεξε
0: με ποια, μισό λεπτό, με ποια λογική, μισό λεπτό, με ποια λογική το λέει αυτό?
1: Λέει,
0: γιατί μπορείτε. Εγώ έχω αντίθετη άποψη, ότι η γνώση των παιδιών αυτών που στερούνται πολλά πράγματα και διαβάζουν πολύ περισσότερο είναι υψηλότερη από τις περιοχές αυτές.
1: Όχι, δεν λέμε για τις δυνατότητες των παιδιών, είναι άριστες. Για να σας πω κιόλας,
0: αλλά έτσι,
1: δεν μιλάμε για τις φυσικές δυνατότητες των παιδιών. Μιλάμε για τη διδασκαλία που θα διαμορφωθεί στα σχολεία. Θα είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη βούλα του κράτους. Λέει, διάλεξε ένα βιβλίο για το σχολείο που είσαι, αν είσαι στην επαρχία, ας πούμε, και βλέπεις ότι τα παιδιά δυσκολεύονται, αντί για να πάρει καθηγητές, να έχει λιγότερους μαθητές στην τάξη μέσα, αντί για να διορίσει, να βάλει ενισχυτική διδασκαλία, λέει, αδιάλεξε από τα βιβλία που έχεις στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων εκείνο της χαμηλότερης δυσκολίας για να μπορεί να τον παρακολουθήσει αυτός ο μαθητής και η μαθήτρια του σχολείου της επαρχίας.
0: Όταν τα παιδιά θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχει εξίσου διαφορετικές ταχύτητες στις ερωτήσεις με βάση τις επιλογές των πολλαπλών βιβλίων, του πολλαπλού βιβλίου που θα έχει κάνει κάθε σχολείο, άλλο αν είναι σε αστικό περιβάλλον, άλλο αν είναι σε αν θέλετε συνοικίες οικονομικά, με άλλα οικονομικά επίπεδα βιβλίο, και σε αγροτικές περιφέρειες άλλο βιβλίο. Μα τι ακούω, τι ακούν τα αυτιά μου?
1: Ακριβώς. Ενώ κατηγοριοποιεί τα σχολεία ανάλογα με την εργατική, την αγροτική, την μέσο αστική, την καθαρά αστική ζώνη, γιατί αυτό κάνει στην πραγματικότητα, μετά έρχεται η τράπεζα θεμάτων για το λύκειο. Έτσι. Γιατί στο γυμνάσιο δεν υπάρχει. Η τράπεζα θεμάτων. Η τράπεζα θεμάτων είναι ενιαία. Δηλαδή εκεί υποχρεούνται οι καθηγητές να παίρνουν θέματα από μια κοινή βάση δεδομένων και να επιλέξουν από εκεί. Άρα τα θέματα είναι κοινά. Οι εξετάσεις είναι κοινές, το κοφτήρι είναι κοινό, το βιβλίο είναι διαφορετικό. Επομένως, όταν καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί, ας πούμε, που θέλει ενίσχυση, που είναι ευφυέστατο, έτσι, δεν μιλάμε για τις φυσικές δυνατότητες των παιδιών, μιλάμε για τις διαμορφωμένες συνθήκες διδασκαλίας, που αντί για να του ανυψώνουν το επίπεδο, του λένε δεν σου ανεβάζω το επίπεδο. Γιατί εντάξει, θέλω καθηγητές, θέλω αίθουσες, θέλω λιγότερους μαθητές εντάξει μέσα. Άρα, αντί για να κάνω όλα αυτά, θα σου δώσω ένα βιβλίο χαμηλότερης δυσκολίας, θα αναγκάσω τον εκπαιδευτικό να γίνει συνένοχος, να το διαλέξει και να διδάσει και αυτό το βιβλίο, ας πούμε, στο σχολείο της επαρχίας και ένα άλλο βιβλίο στο σχολείο της πόλης.
0: Μα τόσοι αγώνες έχουν γίνει για τη μόρφωσή μας και για το δικαίωμα στη μόρφωση όλων μας, και ξαφνικά θα έρθουμε εμείς πάνω που λέμε ότι θέλουμε να το προχωρήσουμε και θα πάμε παρακάτω να τα φέρουμε όλα τουμπά?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, που μιλάνε για εξυγχρονισμό, αυτή η διαδικασία της εισαγωγής των εκδοτικών οίκων, των φροντιστηριαρχών στο σχολείο, δεν την είχαμε τόσο απροκάλυπτα, για να χρησιμοποιήσω την πιο ομαλή, την πιο απαλή λέξη. Ουσιαστικά και η διαμεσολάβηση του κράτους, απέναντι στο οποίο εμείς αντιπαλεύουμε, έτσι, γιατί έτσι είναι, γι' αυτό κάνουμε συνδικαλισμό, και αυτή σταματάει. Έρχονται τώρα οι επιχειρηματίες της γνώσης.
0: Άρα
1: και
0: λοιπόν, προτάσεις,
1: ένα και λεπτό, κυρία Δουλγεράκη.
0: Ναι, πείτε.
1: Έχουν καταθέσει προτάσεις στο Ινστιτούτο. Εγκρίνονται οι προτάσεις τους ή απορρίπτονται, εντάσσονται στον Μητρό, υπογράφουν συγκεκριμένα συμφωνητικά. Το σύνολο από ό,τι πληροφορήθηκα είναι 30 εκατομμύρια ένα πακέτο ΕΣΠΑ που φεύγει κατευθείαν και πάει στους επιχειρηματίες. Και ρωτάτε κανείς, διερωτάτε. Βιάζεται η κυβέρνηση για δύο πράγματα τώρα, διερωτάτε. Έτσι. Βιάζεται, καταρχάς εμείς λέμε ως αγωνιστική παρέμβαση καμία αποδοχή του πολλαπλού βιβλίου, γιατί είναι ταξική, εμφανής ταξική κατηγοριοποίηση και απόρριψη των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της εργατικής, της αγροτικής ζώνης, της μικροαστικής ζώνης, και ουσιαστικά είναι στήριξη μόνο των επιλεκτικών σχολείων. Εντάξει, το ένα. Το δεύτερο, οι σύλλογοι διδασκόντων είναι σύλλογοι δημοκρατικά, με δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να μας λέει ελάτε να γίνετε συνένοχοι σε μια πολιτική ταξικής απόρριψης.
0: Ναι, αλλά εμένα θα έχετε απέναντί σας ως γονιός και δαιμόνα ή τον ίδιο το μαθητή που θα σας κατηγορεί και θα λέει μα ποιες είναι οι δικές σας οι αποφάσεις και γιατί φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο, αν εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το πολλαπλό βιβλίο ή η επιλογή του πολλαπλού βιβλίου, έτσι όπως μπορεί να το ορίζετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, εμένα μου δημιουργεί θέματα και προβλήματα και με πάει αμέσως στο επόμενο βήμα που λέει γιάλατε κι εσείς εδώ κυρία Σπαχή ή ο καθένας από εσάς, γιάλατε να δούμε ποιες είναι και οι δικές σας οι δυνατότητες σε σχέση με το πέρασμα της γνώσης στο μαθητή.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί με διευκολύνει πάρα πολύ. Κυρία Δουλγεράκη,
0: εγώ δεν θέλω να σας διευκολύνω, να σας ζωρίσω θέλω.
1: Εμένα με διευκολύνει πάντως να απαντήσω σε ένα δύσκολο ερώτημα. Γιατί η δημοκρατία θέλει συλλογικότητα, όχι εξατομίκευση. Έτσι, όταν λοιπόν εμείς κάνουμε εκπαιδευτικά συνέδρια που τα κάναμε παλιότερα, εκπαιδευτικά, όχι συνδικαλιστικά, έχουμε το συνδικαλιστικό τώρα από τις 2

0: τωρινή. Έτσι. Έχει τον τρόπο να πάρει τη συλλογική απόφαση και ήδη τα αιτήματά μας έχουν καταγραφεί. Κανένα από αυτά τα αιτήματα, τα συλλογικά διαμορφωμένα με τη διαδικασία του διαλόγου που έχει ένα συνέδριο και την αρχή της πλειοψηφίας, δεν έγινε ποτέ αποδεκτό. Ποτέ. Ποτέ. Έχουμε λοιπόν ιδρώσει και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών για ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με συγκεκριμένη οπτική, με μια δημοκρατική κατεύθυνση, γιατί τώρα ο ιδιώτης που μπαίνει στο σχολείο, κυρία Δουγεράκη, δεν μπαίνει μόνο με το επιχειρηματικό πνεύμα και το κέρδος του βιβλίου του, μπαίνει και με την οπτική του, μπαίνει και με την αντίληψή του. Δηλαδή γίνεται ξέφραγο αμπέλι το σχολείο και ο καθένας θα έρχεται. Σας λέω τώρα στο μάθημα της ιστορίας, έτσι, που η ιστορία είναι έργο του ιστορικού. Θα έρχεται και θα γράφει ένα εγχειρίδιο τάδε και εκεί θα βλέπουμε την οπτική που έχει ο τάδε επιχειρηματίας, φροντιστηριάρχης συγκεκριμένος, για το μάθημα.
1: Ξέρετε.
0: Είτε είναι οποιοδήποτε μάθημα και να είναι. Mm. Έτσι, εμείς λέμε ότι αθωράκι στο σχολείο δεν θέλουμε. Mm. Και δεν μπορεί να ζητάει η κυβέρνηση σήμερα από τους εκπαιδευτικούς να γίνουν συνένοχοι σε μια
1: τώρα
0: πολιτική διάλυση των καταστήσεών μας. Γι' αυτό και καλούμε ναι, πρέπει να το πω αυτό, καλούμε τους συνάδελφους να υπογράψουν στα πρακτικά που θα γίνουν, γιατί μας υποχρεώνει μέχρι τις 29 του μήνα να συζητήσουμε στο Σύλλογο Διδασκόντων. Έχουμε το αναφέρετο δικαίωμα και μιλάω ως εκπρόσωπος της αγωνιστικής παρέμβασης. Δεν έχει βγει δυστυχώς απόφαση ακόμα της ΕΛΜΕ, ούτε της ΟΛΜΕ. Να μπορούμε να καταγράψουμε τη θέση μας. Προασπιζόμαστε τους πολύχρονους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος για ενιαίο βιβλίο και πρόγραμμα σπουδών. Προασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των μαθητών μας στις ίσες ευκαιρίες παιδείας. Αδυνατούμε να επιλέξουμε βιβλίο. Από εκεί πέρα έχει λύσει το πρόβλημα η κυβέρνηση, γιατί αναθέτει στους διευθυντές. Και βάζω και ένα ερώτημα. Γιατί βιάζεται η κυβέρνηση? Είναι χρονιά εκλογών. Έχει δεσμεύσεις με συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους, με συγκεκριμένους επιχειρηματίες της γνώσης, και πρέπει να αναδοθούν τα πακέτα του ΕΣΠΑ σε συγκεκριμένες ομάδες ομίλων?
1: Εγώ με βάση αυτά που λέτε.
0: Δεν είμαστε αγορά. Είμαστε πεδίο γνώσης.
1: Είναι ακριβώς πεδίο γνώσης. Και σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω, κυρία Σπαχή, το εξής, ότι πόσο έντεχνα όλο το προηγούμενο διάστημα, και αναφέρομαι σε χρόνια πίσω, πέρασε το μήνυμα ότι, ξέρετε, εδώ δεν έχουμε πια ένα σχολείο με γνώση σφαιρική, δεν έχουμε ένα σχολείο που δίνει στα παιδιά τα πάντα όλα στη γνώση, αλλά είναι ένα σχολείο το οποίο είναι μονοθεματικό, των πανελλαδικών εξετάσεων, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και μετά τα παιδιά δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Πόσα χρόνια το συζητάμε? Το νομίζω ότι το έχετε ακούσει, σας έχουν θέσει τα ερωτήματα και κοιτάτε να δείτε πώς έρχεται σήμερα όλο αυτό που συζητιόταν όλα αυτά τα χρόνια να το πάτε και να το κουμπώσετε διαφορετικά με πολλαπλό βιβλίο και να μας πείτε ότι κοιτάξτε, αυτό ήταν κατευθυνόμενο, οδηγούσε κάπου αλλού.
0: Αυτό το ένα δεν είναι το άλλο, φαίνεται ότι είναι αντίθετα, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, όταν επιβάλλει εξετάσεις από την έκτη δημοτικού, γιατί αυτές θα είναι οι πανεθνικές εξετάσεις, και από την τρίτη γυμνασίου και με το επιβάλλει το Εθνικό Απολυτήριο, στην πραγματικότητα για να απορρίψει τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, δημιουργεί διαφοροποιημένα αναλυτικά προγράμματα και ταξικά κατηγοριοποιημένα σχολεία, ώστε αυτοί που θα ανταποκριθούν στο κοινό.
1: Θέλει να βάλει τη δική του την τσίφρα, λες, και δεν ξέρει τι γίνεται και δεν βλέπει τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη γνώση. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Να μείνω λίγο στη διαχρονικότητα, κυρία Δουλγεράκη. Αυτή η διαχρονικότητα είναι όντως, έτσι όπως το λέτε, αλλά δεν αναφέρονται οι όροι. Είναι η Λευκή Βίβλος του 92, του Μάστρικτ, είναι η Συνθήκη της Μπολόνια, είναι οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες, είναι οι υποδείξεις του ΟΣΑ, ο οποίος λέει πολυτυπία σχολείων, είναι η απέτηση του ΣΕΒ, είναι δηλαδή ουσιαστικά όλοι οι φορείς του κεφαλαίου που λένε δεν θέλω αυτό που κατάκτησε το λαϊκό κίνημα, το δημοκρατικό λαϊκό κίνημα.
1: Είναι κρίμα που δεν υπάρχει φωνή.
0: Έτσι, ένα σχολείο χρηματοδοτημένο από το κράτος δεν θέλω να λειτουργεί έτσι. Γιατί ουσιαστικά πάμε στην αποκέντρωση. Αποκεντρωμένη, ιδιωτικοποιημένη σχολική μονάδα.
1: Είναι κρίμα, κυρία Σπαχή, που φτάνουμε σε αυτό το σημείο, είναι τη 2026, να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε ή προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ή επιχειρήσαμε να διορθώσουμε.

0: διορθώσουμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί νομίζω είσαστε και εσείς εκείνης της γενιάς, επειδή το αναφέρατε πριν από λίγο, που ξεκινούσατε τις εξετάσεις από την 5η και την 6η τάξη του Δημοτικού, τα εξάμηνα, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι κρίμα.
1: Μα επανέρχονται. Δηλαδή λέει ότι εξχρονίζει την ύλη, και στην πραγματικότητα τα βιβλία, τα πολλαπλά, υπήρχαν μέχρι το 1969 στην εκπαίδευση στην ελληνική. Η μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 60, δηλαδή η απέτηση του λαϊκού κινήματος, τα κατάργησε. Έκλεισε την πόρτα στους επιχειρηματίες και στους διάφορους εκδοτικούς οίκους και δημιούργησε τον οργανισμό έκδοσης σχολικών εγχειρηδίων, που κατάργησαν. Η οπισθοδρόμηση λοιπόν βαπτίζεται εξχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση βαπτίζεται αναβάθμιση, η ταξική απόρριψη βαπτίζεται ευελιξία.
0: Κυρία Σπαχή, το τελευταίο.
1: Ξέρετε τι θα κάνουμε με τα ευέλικτα προγράμματα, μας τα έχουν πει. Τους μαθητές τους ορίζουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κυρία Σπαχή, το τελευταίο σας παρακαλώ ως ερώτημα. Αυτή η αλλαγή είναι τώρα, μπαίνει τώρα στη ζωή των παιδιών, το πολλαπλό βιβλίο.
1: Είναι ένα ισχυρό χτύπημα. Το πολλαπλό βιβλίο δεν
0: μπαίνει
1: υπάρχει.
0: Από πότε, έχει μπει ή μπαίνει?
1: Θα μπει, λέει η κυβέρνηση, σας καλώ μέχρι 29 έκτου στα λύκεια, στη δευτεροβάθμια, να συνεδριάσουν οι σύλλογοι και να πάρουν απόφαση. Εάν δεν αποφασίσουν οι σύλλογοι, που μπορούν, έχουν το αναφέρει το δικαίωμα να πούν αδυνατόν, αναθέτω στους διευθυντές να επιλέξουν από το σύνολο των διατεθειμένων βιβλίων στο Μητρό Διδακτικών Βιβλίων κάθε αντικείμενο 3-5. Και αυτά θα υπάρχουν, και προσέξτε, θα υπάρχουν και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή 27-28. Και σκεφτείτε ότι είναι εκλογών η επόμενη, ότι και ήδη η ηγεσία αυτή του Υπουργείου Παιδείας δεν θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε και αλλαγές. Και δεσμεύει και το τεχνικό πρόβλημα, να δούμε, που έχει αντιδημοκρατική βάση. Θα δεσμεύσει ένας σύλλογος, παραδείγματος χάρη, επιλογή να επιλέξει κάποια βιβλία για μαθητές που θα είναι την επόμενη διετία με άλλη σύνθεση και με άλλες ανάγκες, και θα τα διδάξει άλλος καθηγητής.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Κάτι άλλο, να κλείσω με αυτό. Ένας εκπαιδευτικός που θα συμπληρώνει ωράριο στην επαρχία θα διδάσει για το ίδιο αντικείμενο άλλο βιβλίο στην επαρχία, άλλο στην πόλη. Ωραία πράγματα. Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα λέμε να προασπιστούμε το αναφέρετο δικαίωμα των μαθητών μας στις ίσες ευκαιρίες, στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και στο ενιαίο βιβλίο.
0: Νομίζω ότι ζητάτε από τους συναδέλφους σας να το σκεφτούν λίγο παραπάνω και να κάνουν δεύτερες σκέψεις πέρα από χρώματα, κόμματα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και να βάλουν μπροστά το κομμάτι που λέγεται μαθητής και γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σπαχή. Την καλημέρα μου τη ζεστή.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Φτάσαμε λίγο πριν από τις 10. Φάγαμε και χρόνο, αλλά θα λείπει ο Γιώργος Αχίνης, να το ξέρετε, διότι υπάρχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις, διότι πρέπει να προασπίσουμε και λίγο παραπάνω και το δικό μας το έργο και μέσω της δικαστικής οδού σε πολλές περιπτώσεις. Σας τα έχει ξαναπεί αυτά ο Γιώργος. Είναι λοιπόν μία από αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε με τον Παντελή Μπότση να είσαστε όλοι σας γεροί και δυνατοί. Ξανά το ραντεβού μας τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Η ώρα είναι 10. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Από σήμερα 12 Ιουνίου, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό θέτει η Υφυπουργός Μετανάστευσης, Εύη Βολουδάκη, υποστηρίζει ότι η χώρα έχει φτάσει στα ωριά της και πως η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί νέα μεγάλα μεταναστευτικά βάρη. Χαρακτηρίζει δε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη. Αδίεξοδο εκ νέου στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης με την αυτοδιοίκηση για δομή ορεινής φιλοξενίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον. Έντονες αντιδράσεις στη Σάμμο για τη μεταφορά 300 μεταναστών από την Κρήτη στην εκεί δομή. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνοδικό τρισάγιο το απόγευμα στον τάφο του Νικήστρατου Γεμιστού με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο, να λέει στο Ράδιο 984. Ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και όχι τυπική εκκλησιαστική πράξη μνήμης. Την εικόνα της Κρήτης ως ενός ασφαλούς νησιού υπερασπίστηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας ότι η εγκληματικότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, μιλώντας στην εκπομπή «Η Κρήτη σήμερα» της Κρήτη TV. Ψήφισμα για τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι δασικοί χάρτες στους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση, ζητώντας να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
9: Η φύση προσφέρει «Είμαι ευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά Άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30. Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
2: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
3: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκη 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
9: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
6: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
7: Πω, πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Φρέντο Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
0: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
0: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 11:30.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
20: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
21: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 1984. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Αδιέξοδο στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης με την αυτοδιοίκηση για δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στο Περιφερειακό συγκεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον, με δεδομένη την αδυναμία της κυβέρνησης στη διαχείριση του θέματος επιποδός πολέμου, αλλά για διαφορετικούς λόγους αυτοδιοίκηση και κοινωνία. Έντονες αντιδράσεις της ΣΑΜΟ για τη μεταφορά 300 μεταναστών από την Κρήτη, διαβεβαίωσης πλεύρη ότι η δομή δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Από σήμερα 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοδικό Τρισάγιο το απόγευμα 7.30 στον τάφο των οικιστρατού Γεμιστού με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Μητροπολίτης Ρεθύμνης Αυλοποτάμου, κύριος πρόδρομος, στο ράδιο 984. Κανείς δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Η σιωπή τελείωσε. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί την κοινωνία σε κοινό μέτωπο με στόχο τη συνεργασία όλων των θεσμών και των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Την εικόνα της Κρήτης ως ενός ασφαλούς νησιού υπερασπίστηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας ότι η εγκληματικότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Θέλω αντιδράσεων των εργαζόμενων στο Παγνί φέρνει ο έλεγχος και ο κόφτης των αναρρωτικών αδειών, με τον πρόεδρο του Σωματείου Δημήτρη Βρυσαλή να μιλά στο ράδιο 984 για στοχοποίηση των εργαζόμενων. Τέλος των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα Παρασκευή, τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί με το πολλαπλό βιβλίο. Η ΕΛΜΕ Χανίων καλεί την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ και τα πρωτοβάθμια σωματεία να παρέμβουν άμεσα. Το προτινόμενο μέτρο της επιλογής πολλαπλού βιβλίου δεν αποτελεί εκπαιδευτική αναβάθμιση, λέει στο ράδιο 984 η φιλόλογος από την αγωνιστική παρέμβαση εκπαιδευτικών Αρετή Παχή. Αντιφατικά μηνύματα, είπα και η Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός ημερών, η Τεχεράν ή διαψεύδει.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν. Που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

μια ψυχούλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ, ναι ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
11: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
13: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
14: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
13: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
14: Σιγά τα λάχανα.
13: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
14: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
13: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
14: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
13: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
15: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
20: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Ήταν

0: 984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον με δεδομένη την αδυναμία της κυβέρνησης στη διαχείριση του μεταναστευτικού επιποδός πολέμου, αλλά για διαφορετικούς λόγους αυτοδιοίκηση και κοινωνία. Από σήμερα 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοδικό τρισάγιο το απόγευμα στον τάφο του Νικήστρατου Γεμιστού, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στο ράδιο 984. Κανείς δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Η σιωπή τελείωσε. Την εικόνα της Κρήτης ως ενός ασφαλούς νησιού υπερασπίστηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η εγκληματικότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα της Κρήτη TV. Σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο έγγραφο με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για την περίοδο 28-34. Ανέστειλαν τη σημερινή απεργία τους οι εργαζόμενοι στους Δήμους μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν σε εργασιακά ζητήματα των συμβασιούχων. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης προχωρά 24-ωρη πανελλαδική κινητοποίηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μινώα Παιδιάδος Ελπίδα καταγγέλει πιθανή άδικη ρύθμιση στο εξοικονομώ με παρατάσει. Ζητά οριζόντια λύση για σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυρόπληκτους και αμαία, ώστε να μην χαθούν εγκεκριμένοι πόροι.
1: 984. Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
15: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
14: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
15: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
14: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιίδας Δημουλίδου, ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
8: Sorry, I don't understand.
7: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
8: Excuse me?
9: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν.
20: Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
21: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
22: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
23: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
24: Λίγες διαφημίσεις.
23: Πολύ μουσική.
24: 984.
25: Πες μου

0: 984.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

0: Εσύ.
1: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
0: Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να

0: παρακολουθήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Γιώργο!
10: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
11: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
10: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
11: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
10: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
11: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι συγκεντρωμένο σήμερα το ενδιαφέρον με δεδομένη την αδυναμία της κυβέρνησης στη διαχείριση του μεταναστευτικού θέματος. Η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι κατάμεστη από πολίτες, εκπροσώπους φορέων, αυτοδιοικητικούς παράγοντες, οι οποίοι παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις προτινόμενες λύσεις για τη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πρόταση αξιοποίησης των προϊκταίων στο Καρτερό, για την οποία η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Σιριγονάκη, είναι αρνητική, καθώς εκτιμάται ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία δομής σε κτίριο επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μερών, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας. Στην συνεδρίαση μετέχουν επίσης ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μέλη της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της περιοχής που αντιδρούν στη χωροθέτηση δομής στο πρώην κτέο. Η συνεδρίαση αναμένεται να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις προς την πολιτεία, καθώς το ζήτημα της προσωρινής φιλοξενίας των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα κρίσιμο για την τοπική κοινωνία. Νέα δεδομένα θέτει η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βελουδάκη, η οποία μιλά για μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζει ότι η χώρα έχει φτάσει στα όρια της και πως η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί νέα μεγάλα μεταναστευτικά βάρη, και χαρακτηρίζει δικαιολογημένες τις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη, η οποία, όπως αναφέρει, σηκώνει δυσανάλογο φορτίο. Έντονες αντιδράσεις την ίδια ώρα στη Σάμμο προκάλεσε η μεταφορά 300 μεταναστών από την Κρήτη, με τις διαβεβαιώσεις την ίδια ώρα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι η δομή δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω. Οι εκπρόσωποι του νησιού διεμήνυσαν προς το Υπουργείο Μετανάστευσης ότι η τοπική κοινωνία αποδέχθηκε τη δημιουργία της νέας δομής αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα και όχι για τη φιλοξενία μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα από άλλα σημεία. Από σήμερα 12 Ιουνίου εντωμεταξύ τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Από τη στιγμή που κάποιος πατά παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος έως τη χορήγηση ή άρνηση ασύλου και από την διανομή των ετούντων μεταξύ κρατών μελών έως την απέλασή τους. Το νέο σύμφωνο φέρνει τρεις βασικές αλλαγές. Πρώτον, το υποχρεωτικό σκρίνινγκ και στα σύνορα με λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ταυτότητας και ασφαλείας μέσω του ανανεωμένου Eurodac για κάθε άτομο που φτάνει. Δεύτερον, fast track διαδικασίες ασύλου, απόφαση μέσα σε 12 εβδομάδες με παραμονή σε ελεγχόμενες κλειστές δομές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρίτον, υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών με κάθε χώρα να επιλέγει αν θα δεχθεί με την κατάσταση προσφύγων ή θα πληρώσει οικονομική αντισταθμιστική συνεισφορά. Για την Ελλάδα, χώρα πρώτης γραμμής, αυτό σημαίνει πως η ευθύνη αναγνώρισης και καταγραφής πέφτει στις ελληνικές αρχές. Το screening και οι fast track διαδικασίες πρέπει να γίνονται εδώ με ελληνικές υποδομές, σε ελληνικές υποδομές και προσωπικό. Η ενσυναίσθηση σε πρώτο πλάνο για Συνδικάτο Οικοδόμων, Ένωση Συνταξιούχων και Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παπούτσια, κατά προτίμηση ανδρικά και μωρομάντιλα, στους ξεριζωμένους μετανάστες πρόσφυγες στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Πρώτος όροφος 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ καθημερινά. Ακόμα και αν μιλούν για κινδύνους και εχθρούς με την παρουσία των μεταναστών, η ανθρωπιά μας δεν μπορεί να δεχθεί ξυπόλυτους και πεινασμένους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν, λένε στο ράδιο 984 Γιάννης Γωνιανάκης, Γιάννης Ξημεράκης, Γιώργος Λενακάκης, επισημένοντας ότι την κύρια ευθύνη για το μεταναστευτικό φέρνει η κυβέρνηση και η αδυναμία της να διαχειριστεί το πρόβλημα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες στην υπόθεση θανάτου του αντιπροέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη 1η Μαρτίου. Δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού στους δύο βασικούς κατηγορούμενους και η ηθική αυτουργία στον 57χρονο πατέρα ασκήθηκε από τη δικαιοσύνη. Συνοδικό Τρισάγιο το απόγευμα 7.30 στον τάφο του νικήστρα του Γεμιστού με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου με τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριο Πρόδρομο, να λέει στο Ράδιο 84, ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και όχι τυπική εκκλησιαστική πράξη μνήμης, μια δημόσια δήλωση ευθύνης απέναντι σε φαινόμενα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα, τα οποία σύντομα ξεχνιούνται. Κανείς δεν μπορεί να μείνει απ' έξω, η σιωπή τελείωσε. Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί την κοινωνία σε κοινό μέτωπο, είπε, με στόχο τη συνεργασία όλων των θεσμών και των κοινωνικών δυνάμεων του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, προγραμματίζεται συνάντηση στην έδρα της Ιεράς Συνόδου με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και άλλων φορέων ευθύνης εντός Ιουνίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός σχεδιασμός παρεμβάσεων. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτήου, 37χρονο Παλαιστίνιο, που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο και κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση τρομοκρατία και για προετοιμασία τρομοκρατική ενέργεια. Την εικόνα τη Κρήτη ω ενό ασφαλού νησιού υπερασπίστηκε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τονίζοντα ότι η εγκληματικότητα παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλε περιοχέ τη χώρα, μιλώντα στην εκπομπή Κρήτη σήμερα τη Κρήτη TV με την Νικολέτα Σφακιανάκη. Προανήγγειλε την επίσκεψή του στο νησί στο τέλος του μήνα για τα εγκαίνια της νέας υπηρεσίας στη Μεσαρά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η προστασία των πολιτών. Έστειλε παράλληλα μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα παραβατικότητας, σημειώνοντας ότι η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει τις στοχευμένες επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων στην Κρήτη. Ψήφισμα για τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι δασικοί χάρτες στους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης καταθέσε η Λαϊκή Συσπήρωση, τονίζοντας και ζητώντας να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η παράταξη φέρνει στο επίκεντρο τα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενείου τομέα και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως αναφέρει, δημιουργεί η εφαρμογή των δασικών χαρτών. Δυστυχώς, ο κόσμος έχει πια καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με έναν τρόπο που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτή η σύραξη θα έχει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον του Αντένα. Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει κίνδυνο εμπλοκής εξελίξεις, επισημένοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη διπλωματική της θέση τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας στρατηγικές σχέσεις και ενεργό παρουσία στα διεθνή διπλωματικά μέτωπα της περιοχής. Ανέφερε επίσης πως η πορεία των τιμών των καυσίμων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και επηρεάζει άμεσα την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο έγγραφο με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη για την περίοδο 28-2034. Το λεγόμενο κουτί διαπραγμάτευσης ανοίγει ουσιαστικά τη συζήτηση για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων τα επόμενα χρόνια, από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα έργα υποδομών έως τα προγράμματα Εράσμους και τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το έγγραφο θεωρείται κομβικό στάδιο στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του νέου πολυέτους δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι επί του κεφαλαίου, όπως παράνομα τον υπολόγιζαν χρόνια τώρα τράπεζες και φαντς, και με τις κυβερνήσεις να κλείνουν τα αυτιά τους στην κραυγή απόγνωσης εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών, ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης. Ανέστειλαν τη σημερινή τους απεργία οι εργαζόμενοι στους Δήμους μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν στα εργατικά ζητήματα των συμβασιούχων. Οι υπηρεσίες των Δήμων λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα. Νέα κινητοποίηση την Τετάρτη 17 του μήνα με στάση εργασίας, ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΕΝΗ και συγκέντρωση του Υπουργείου Υγείας, καθώς την ίδια ημέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Όπως αναφέρει, η συνεχιζόμενη άδικη άνηση μεταχείριση εργαζομένων ιδίων επαγγελματιών ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης και τη σχέση εργασίας σχετικά με την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, η μέρα με την ημέρα μεγαλώνει το κύμα μαζικών αποχωρήσεων αναζητώντας δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, που αυτοδίκαια με βάση τις ασφαλιστικές διατάξεις εντάσσονται τα βαρέα και ανθυγιεινά. Θύελλα αντιδράσεων των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό φέρνει ο έλεγχος και ο κόφτης των αναρωτικών αδειών, με τον πρόεδρο του Σωματείου Δημήτρη Βρύσαλη να μιλά στο Ράδιο 94 για στοχοποίηση των εργαζόμενων. Υποστηρίζει ότι η υποστελέχωση και η εργασιακή εξουθένωση ευθύνονται για τα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, όχι οι αναρωτικές άδειες, και καταγγέλει ότι η διοίκηση επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για την υποστελέχωση. Οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, τονίζοντας ότι η κάλυψη των αναγκών δεν μπορεί να βασίζεται στην υπερεργασία του υπάρχοντος, λέει ενδεικτικά. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΥΠΟΣΥ ΕΦΚΑ για την 3η 17 του μήνα, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του φορέα. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Μηνώα Παιδιά Δόση Ελπίδα καταγγέλει πιθανή άδικη ρύθμιση στο εξοικονομό, με παρατάσεις ζητά οριζόντια λύση για σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυρόπληκτους και αμαία, ώστε να μην χαθούν ελεγκτικοί πόροι. Τέλος των εξετάσεων στα Λύκια σήμερα Παρασκευή. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Υποδομές οδικού δικτύου, πολιτική προστασία, αγροτικά έργα και ανάδειξη ιστορικών γεφυρών στο επίκεντρο των προτάσεων που εγκρίθηκαν για την Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου προϋπολογισμού 1.483.000 ευρώ. Αύξηση 16% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Χανίων το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Fraport, εξυπηρετώντας 505.412 επιβάτες σε επίπεδο των 14 αεροδρομίων που διαχειρίζεται. Η συνολική επιβατική κίνηση το Μάιο του 2026 έφτασε τα 3,9 εκατομμύρια επιβάτες. Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί με το πολλαπλό βιβλίο. Η ΕΛΜΕ Χανίων καλεί την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ και τα πρωτοβάθμια σωματεία να παρέμβουν άμεσα για την κινητοποίηση του κλάδου και τη στήριξη των συλλόγων, όπως και τα συλλογικά όργανα των γονέων να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και να συνταχθούν στο πλευρό του εκπαιδευτικού κινήματος. Το προτινόμενο μέτρο της επιλογής πολλαπλού βιβλίου δεν αποτελεί εκπαιδευτική αναβάθμιση. Αντίθετα, οδηγεί σε διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ενισχύει τις ανισότητες ανάμεσα στα σχολεία, λέει στο Ράδιο 984 η φιλόλογος από την αγωνιστική παρέμβαση εκπαιδευτικών Αρετή Σπαχή. Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 26-27 προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, με την Κρήτη να αποκτά δύο νέα σχολεία. Στο νησί θα λειτουργήσουν το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου με έδρα του Ασίμι και το Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά με έδρα των Πλακιά. Σε πανελλαδικό επίπεδο ιδρύονται 9 νέες σχολικές μονάδες, καθώς και 4 λυκειακές τάξεις Γενικού Λυκείου, οι οποίες θα είναι προσαρτημένες στα γυμνάσια της έδρας τους. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο εθριό της Λότζια, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι, από τον Αιματοκρήτη με τη στήριξη του Δήμου. Φυτεία με περισσότερο από 6.600 δεδρίλια κάναβης εντοπίστηκε στην Κορυθία. 11 οι συλλήψεις που έγιναν. Κατασχέθηκαν επίσης 890 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, σπόροι κάναβης, 4.080 ευρώ, περίστροφο, φυσίγκια, όπως επίσης και 4 αυτοκίνητα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Τραμπ μιλά για υπογραφές εντός των ημερών. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Ειρηνικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας 14 σημείων με τη ΣΥΠΑ, το οποίο, εφόσον οριστικοποιηθεί, προβλέπει άρση κυρώσεων, αποδέσμευση κεφαλαίων και βαθιές γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε κομιτεία στο Ιλινόης, στην κομιτεία Λίβινγκστον, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και τον τραυματισμό ενός άνδρα που απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του σπιτιού του.
12: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
13: Καναδά και οι παρήγνονται απόψεις στη μάχη του παγκόσμιου κυπέλου, αντιμετωπίζοντας τη Βοσνία και Παραγουάη αντίστοιχα. Χθες το Μεξικό μπήκε δυναμικά στο παγκόσμιο κύπελο, επικρατώντας την έδρα του με 2-0 της Νοτιού Αφρικής. Στο δεύτερο παιχνίδι, με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον προϋπαίκτη του Ολυμπιακού Χουάνκ, η Νότια Κορέα πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Τσεχία με ανατροπή 2-1.
12: 984. Ο καιρός.
13: Άστατος ο καιρός και στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρια και θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
6: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
7: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής Στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
10: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
16: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 3.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 3:30. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
3: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ, κουτί 330 ml, συσκευασία 8x4 δώρο, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα, 770 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira, Freddo Espresso Intenso, 90 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festo. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Συμμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
17: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική.
17: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ως ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
16: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. 984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίσκα κοκά 2,65 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Τσίκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου ζήνωνα.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixe Last κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
13: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
12: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
13: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
12: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
10: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 1984. Η ώρα είναι 5. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, με Μευγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
14: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
15: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
14: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
15: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
14: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
16: Sorry, I don't understand.
14: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
16: Excuse me.
15: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
14: Γιώργο, Γιώργο!
17: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
14: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
18: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
14: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
18: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
14: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
18: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
11: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
11: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
11: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2 81 0 308 000 και 2 821 0 27 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και Σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της Μασούτης.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Φύγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
0: Τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά.
16: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνωση. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: είναι 7.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafé Azira Φρέντο Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σε κατά λάχανα.
11: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
13: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
12: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα Δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη

0: που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ.

0: προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: στο βιογραφικό σου.
1: Από το μεσημέρι και μετά, σταμάτη τη μουσική. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.

0: ξύπνιος.
1: Προδώ την Neymar.
0: Θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

9.84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεβάτι.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
4: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.